0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 7:30. Ιόνιον FM στέρεο.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ionion FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη...
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή.

0: Ηλίας, από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
8: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Αυτό το τίνγκ που ακούστηκε, τι ήταν εσύ, η χορδή που λένε. Μάλιστα, κάπως έτσι θα βγούμε από το τούνελ, γιατί δεν το έχουμε βγει ακόμα. Δηλαδή, κοιτάμε πολύ μακρύ αυτό το τούνελ, ρε παιδιά. Εντάξει, αργούμε να βγούμε πολύ. Μάλλον αργούμε. Ξέρω εγώ τι να πω. Τι να σου πω, ρε Κωστή από την Κωνσταντζά τώρα. Λέει, πάγιο, λέει, μηνιαίο 10 ευρώ εταιρεία ηλεκτρικού. Για ποιο λόγο, για να δώσουμε πάγιο και τα λοιπά. Στη Μανία λέει πληρώνω μόνο ό,τι καταναλώνω. Γι' αυτό είσαι στη Ρουμανία μάλλον. Επειδή πληρώνεις ό,τι καταναλώνεις. Εμείς εδώ πληρώνουμε και ό,τι δεν καταναλώνουμε. Αν το έχεις καταλάβει. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα κλείσει να συνομιλήσω με τον δόκτωρα Νίκο Αρούκατο, τον καθηγητή πληροφορικής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και όχι μόνο, ο οποίος είναι και από αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην αντικατασκοπία. Προσέξτε τώρα, περιμένετε, δεν είναι ο James Bond, δεν είναι ο Πράκτορ 007, έτσι. Όταν λέω επικεφαλής, επιθεωρητής ISO

0: 27.000, ναι, σωστά το είπα, 27.000 για την ασφάλεια των πληροφοριών. Σημειώνω ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος τον καλεί μια εταιρεία και του λέει: θέλω να με θωρακίσεις από οποιαδήποτε απειλή έχει να κάνει με προσπάθεια κάποιων να μπουν στα αρχεία μου, στους υπολογιστές μου, τέλος πάντων να διεισδύσουν στο ηλεκτρονικό μου σύστημα, στο δίκτυό μου. Αυτό κάνει, αυτό θωρακίζει και τα λοιπά. Και τώρα εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα. Με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου μέσα στην εβδομάδα, η αλήθεια είναι ότι κάπου αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε τελικά πόσο εύκολο είναι να ξεγελαστούν ακόμη και υπηρεσίες και άνθρωποι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για αυτό που λέμε ασφάλειά μας. Έτσι. Και αυτό το ερώτημα τώρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι, ωραία, όταν έχεις έτσι ανθρώπους οι οποίοι διαπρέπουν στο συγκεκριμένο τομέα, όπως ο Νίκος Αρούκατος, δεν πρέπει τώρα έτσι να τους ενεργοποιήσεις τέτοιους έτσι σημαντικούς επιστήμονες στο χώρο τους για να αποφεύγεις και τις κακοτοπιές, όπως ο κύριος Ντόκος, ας πούμε, λέμε τώρα. Καλημέρα, Νίκο Αρούκατε.
1: Καλημέρα, Τηλεμάχη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, ξέρετε ότι η προσφώνηση Νίκος και τα λοιπά προκύπτουν από το γεγονός ότι είμαστε και συμμαθητές. Βέβαια, εκείνος ήταν από τους πολύ δυνατούς όσον αφορά τον τομέα της επίδοσης στη βαθμολογία, ειδικά στα μαθηματικά. Εγώ δεν ήμουν στα μαθηματικά, ήμουν στην έκθεση και στα υπόλοιπα αρχαία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν, στο μυαλό μου είχα, Νίκο μου, όταν σε καλούσα για να μιλήσουμε σήμερα, την υπόθεση αυτή με τους δύο 17χρονους, οι οποίοι τι έκαναν, εκβίαζαν ακόμη και 12χρονα παιδιά, κορίτσια, για να κάνουν διάφορα, και ήταν και εμπλεγμένοι και σε ένα κύκλωμα όλοι αυτοί, διεθνές κύκλωμα, το οποίο έκανε αυτή τη δουλειά με πιτσιρίκια, παίρνοντας φωτογραφίες, κάνοντας διάφορα έσχη. Μας προέκυψε και το θέμα του κυρίου Ντόκου, βέβαια, στη συνέχεια. Ξέρω πολύ καλά ότι κατέχεις απόλυτα το θέμα που έχει να κάνει με τη νοημοσύνη. Γενικά πάντως, σε λίγο θα αρχίσουμε να μην πιστεύουμε στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι να εμφανιστώ εγώ ως Νίκος Αρούκατος σε ένα βίντεο και να αρχίσω, ας πούμε, να έχοντας κοπιάρει και τον τρόπο που μιλάς ακόμα, να ντουμπλάρει τη φωνή μου από το AI και να μιλάω εγώ με τη φωνή μου, αλλά να ακούγεται ο Νίκος Αρούκατος. Πόσο εύκολο είναι και πόσο, αν είναι εύκολο τώρα ή είναι δύσκολο τώρα, πόσο εύκολο μπορεί να είναι μετά από ένα χρόνο, δύο, ξέρω.
1: Τηλέμαχη, επειδή τα λέμε και αρκετό καιρό, από αυτή εδώ τη συχνότητα, έχεις δει μαζί μου την εξέλιξη που υπάρχει.
0: Τεράστια.
1: Εντάξει, όταν μιλάμε, λέει, πριν ένα χρόνο, το πώς έχει εισχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη και τι αποτελέσματα είχαμε τότε και με τα ψευτικά βίντεο και με τους ήχους που είχαμε πει, τις φωνές και όλα αυτά. Βλέπεις ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουμε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Πλέον, όπως και στο θέμα που ανέφερες, κάποιος ξεγελάστηκε, νόμιζε ότι συνομιλεί με κάποιον άλλον μέσα από ένα βίντεο, χωρίς να καταλάβει το παραμικρό από ό,τι φαίνεται. Εδώ επανέρχομαι πάντα στο θέμα της εκπαίδευσης. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το έχουμε πει και σε θέματα κυβερνασφάλειας. Το βασικότερο είναι το θέμα της εκπαίδευσης, που πρέπει να είναι συνεχής, γιατί οι εξελίξεις, όπως βλέπεις, είναι πολύ γρήγορες. Πάντα αυτοί που είναι απέναντι έχουν το πρώτο χέρι, θα λέγαμε.
0: Πάει ένα βήμα μπροστά,
1: Είπα ένα βήμα μπροστά και αυτοί είναι εκπαιδευμένοι. Αυτό είναι το βασικότερο. Ότι αυτοί εκπαιδεύονται συνέχεια. Αν λοιπόν δεν εκπαιδευτούμε και εμείς που είμαστε απέναντι, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Φυσικά, αυτό θα πρέπει ίσως και να αλλάξει και το τρόπο, δηλαδή. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε αυτή η επικοινωνία, δηλαδή τι προηγήθηκε, τι.
0: Με ένα mail. Οι Ρώσοι φαρσέρι υποστηρίζουν. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι φαρσέρι, μπορεί να είναι και εγκάθετη, δεν ξέρω τώρα. Όλα αυτά μπορεί να συγκοινωνούν τα δοχεία τώρα. Τέλος πάντων, υποστηρίζουν ότι στείλαν ένα mail στο γραφείο του υπεύθυνου ασφαλείας, τέλος πάντων. Και εκείνοι του απάντησαν και του δώσαν προφανώς κάποιο σύνδεσμο και ξεκίνησε τη συνομιλία.
1: Προφανώς λοιπόν θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να αλλάξει. Είδες, το έχουμε πει και στο κομμάτι το phishing. Θυμάσαι, λέγαμε συνέχεια στους ακροατές ότι όταν βλέπουν κάτι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος επιβεβαίωσης.
0: Βέβαια.
1: Ειδικά είχαμε επιθυμάσει μηνύματα από τράπεζες ότι αν για κάτι αμφιβάλλεις πρέπει να μιλήσεις με την τράπεζα, να πάρεις τράπεζα ένα τηλέφωνο.
0: Μην
1: βασίζεις αυτό που βλέπεις στο email, γιατί αυτά πλέον είναι πάρα πολύ σωστά και όμορφα φτιαγμένα και ξεγελνούν τον οποιοδήποτε.
0: Την προηγούμενη φορά είχα δεχτεί SMS από εταιρεία αεροπορική, ρε παιδί μου, στην οποία είμαι και μέλος, έχω και μίλια, έχω τα πάντα, ας πούμε, και ήταν τόσο αληθοφανές που λέγα. Αλλά όταν είδα, ας πούμε, ότι μου προσφέρει ένα ηλεκτρικό πατίνι, ας πούμε, στα 50 ευρώ που έκανε 500, κάπου άρχισα να πονηρεύομαι. Αν όμως αυτό γίνει ακόμα πιο αληθοφανές και δηλαδή το προσαρμόσουν με έναν τρόπο, πιστεύω ότι εάν δεν. Και πήρα τηλέφωνο την εταιρεία επίτηδες για να ρωτήσω, είναι όντως έτσι, παιδιά? Εάν δεν το έκανα αυτό, μπορεί να την είχα πατήσει κι εγώ, που όσο και να είναι, έχω ασχοληθεί, έχω ακούσει από σένα και από άλλους ειδικούς τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να κινούμε δηλαδή. Αλλά για φαντάσου τώρα, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελάχιστη τρίβη με αυτό που λέμε υπολογιστές, κινητή τηλεφωνία, με τους μεγαλύτερους ανθρώπους, δεν το συζητώ. Εδώ τους λένε, βάλτε τα χρησιμοποιητικά σας σε ένα αλουμινόχαρτο. Έτσι. Και τους παίρνουν την περιουσία μιας ζωής, ας πούμε, και την κοπανάνε και φεύγουν, ας πούμε. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και το υπόβαθρο, το επιστημονικό που μπορεί να έχει κάποιος που ασχολείται με τέτοιες κυβερνοαπάτες, όπως που έχουν, ρε παιδί μου, την εκπαίδευση που είπες και εσύ, Νίκο.
1: Ναι, και βλέπεις τώρα, μιλάμε για τον κύριο Ντόκο, ο οποίος είναι σε μια κρίσιμη θέση προφανώς. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο το πρόβλημα.
0: Σαφέστατα. Σαφέστατα. Άρα λοιπόν τα πρωτόκολλα θα πρέπει συνεχώς να επικαιροποιούνται και να εξελίσσονται.
1: Φυσικά, φυσικά. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που κάνουμε διάφορα πράγματα. Αναγκαστικά δεν γίνεται κάτι άλλο.
0: Ναι. Όσον αφορά τώρα το τι κάνουμε. Τι εννοώ ότι κάνουμε. Κρίσιμες υπηρεσίες. Κρίσιμες, πολύ κρίσιμες για την ασφάλεια της χώρας. Προχωράμε δηλαδή κάπου, επειδή γνωρίζω ότι εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά όλο το φάσμα των πραγμάτων, τέλος πάντων, που πρέπει να γίνονται και όλων αυτών που πρέπει να εξελίσσονται για να μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Έχουμε τομείς, πάνω σχάρι στο στρατό, στην αστυνομία, στην κυβέρνηση ακόμα, στη γενική κυβέρνηση.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι πριν περίπου 15 μέρες ο Πρωθυπουργός συγκινήσει τα καινούρια κτίρια της Διεύθυνσης Κυβερνασφάλειας και Πληροφορικής στο ΓΕΘΑ. Εκεί πέρα έχουν δημιουργηθεί τώρα, γενικά υπήρχε μια, θα έλεγα, συνολική ανακατάταξη και συντονισμός τώρα των μονάδων του στρατού που ασχολούνται με τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Πλέον έχει φτιαχτεί και η ειδική μονάδα κυβερνοπολέμου, η μονάδα 1864. Mm-hmm. Στα καινούρια κτίρια ο στρατός πλέον έχει φτιάξει δικό του data center. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που είναι καταρτισμένοι πολύ υψηλά και εδώ και στο εξωτερικό.
0: Όταν λες στο εξωτερικό, δηλαδή εργάζονται για εμάς από το εξωτερικό?
1: Όχι, όχι, ναι, είναι στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και σε ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά έχουν κάνει και εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό πάνω σε θέματα κοινωνοασφάλειας.
0: Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα Έλληνες επιστήμονες, τους παίρνουμε και τους λέμε θα τους στείλουμε στο τάδε πανεπιστήμιο να πάρουν μια εκπαίδευση εξτρά και να έρθουν πίσω να τους αξιοποιήσουμε. Αυτό εννοείς, έτσι?
1: Είναι στελέχη του στρατού, τηλέμαχε.
0: Στελέχη του στρατού.
1: Εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Αυτό που λες θα πρέπει σιγά σιγά να γίνει, δηλαδή να αξιοποιούνται και εξωτερικοί άνθρωποι της αγοράς, θα έλεγα. Και από τις υπηρεσίες αλλά και από το στρατό. Θα πρέπει, δηλαδή, λίγο με αυτό το στεγανό ότι θα πρέπει αναγκαστικά κάποιος να είναι στρατιωτικός για να.
0: Κοίταξε, για να προλάβουμε τις εξελίξεις, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να ανοίξουν λίγο τον ορίζοντά τους, να βρούνε ανθρώπους οι οποίοι είναι στον τομέα τους, έτσι, σημαντικοί, έχουν ταλέντο, να τους προσεγγίσουν και να τους προτείνουν και μια συνεργασία, αδερφέ. Δηλαδή, να μπορέσει να ξεκινήσει μια συνεργασία τέτοια, γιατί δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να το οργανώσεις όλο από την αρχή, έτσι, και να έχεις γρήγορα να φτιάξεις αυτά τα στελέχη, γιατί θέλει και ένα χρόνο το να τα εκπαιδεύσεις. Αλλά εφόσον υπάρχουν και είναι αδύρυτη ανάγκη να έχεις στελέχη τέτοιου είδους εκπαιδευμένα και καταρτισμένα, για να μπουν άμεσα στη μάχη, η οποία έχει ξεκινήσει και δεν το ξέρουμε. Και μου σου πω ότι έχουμε χάσει κιόλας την πρώτη μάχη.
1: Κοίτα, σίγουρα έχουν γίνει πολύ θετικά βήματα. Και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη μονάδα, να πούμε ότι δεν είναι κρίσιμη μόνο για το στρατό, γιατί να σου πω ότι το συγκεκριμένο τμήμα βοηθάει και ό,τι άλλο έχει σχέση με τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Δηλαδή και υπάρχουν οι μονάδες αντιμετώπισης, θα λέγαμε, κυβερνοεπιθέσεων, ο οποίος, ξαναλέω, δεν απευθύνονται μόνο στο στρατό, αλλά έχουν να κάνουν σχέση και με τις κρίσιμες υποδομές
0: μας. Όταν θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για το ποιες είναι κρίσιμες υποδομές, γιατί ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Σου λέει, εντάξει, θα πάρουν τα συστήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο, και όχι μόνο. Υπάρχουν πολλά σημαντικά και κρίσιμοι τομείς που, αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε πρέπει να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια, και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε στη συνέχεια. Πάντα μαζί μας, στην παρέα μας και στις συντροφιές μας, ο Νίκος Αρούκατος, Δ. Νίκος Αρούκατος, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο τμήμα πληροφορικής, επικεφαλής επιθεωρητής ISO 27000 για την ασφάλεια των πληροφοριών. Και συζητάμε φυσικά και με αφορμή και το θέμα του κυρίου Ντόκου και με όλα αυτά που προέκυψαν μέσα στην εβδομάδα για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ανάγκη να υπάρξουν καταρτισμένοι και ειδικοί οι οποίοι θα στελεχώσουν και ήδη στελεχώνουν κάποιες υπηρεσίες κρατικές και όχι μόνο, για την ανάγκη να προσαρμοστούμε πλέον σε αυτό που η νέα εποχή επιτάσσει, αλλά όχι πλέον με βήματα, άλματα πρέπει να κάνουμε. Και η ερώτηση τώρα είναι οι υποδομές και τα συστήματα στα οποία μπορούν να επέμβουν κακόβουλοι, εκπαιδευμένοι χειριστές, να τους πούμε hackers, γιατί έτσι το λένε λαϊκά, το λένε hackers. Τέλος πάντων, αυτοί οι τύποι, οι οποίοι αν θέλουν, είτε είναι υποκινούμενοι από κυβερνήσεις, από οτιδήποτε άλλο, είτε και οι ίδιοι είναι κυβερνοτρομοκράτες, τι μπορούν να κάνουν σε κρίσιμες υποδομές, παραδείγματος χάρη στις υποδομές που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, στις υποδομές που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες. Προφανώς πρέπει να υπάρξει και υπάρχουν βέβαια συστήματα, αλλά πρέπει να, για να μην μπάθουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι για το δύσκολο και το φαινόμενο ως ακατόρθωτο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όμως, έτσι.
1: Έτσι είναι. Τώρα λέγοντας κρίσιμες υποδομές, όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι και οι μονάδες ενέργειας. Είναι φυσικά και ό,τι έχει να κάνει και με την ίδρευση, είναι τα τραπεζικά συστήματα, είναι δημόσια διοίκηση. Καταλαβαίνεις ότι οτιδήποτε...
0: Ακόμη και ένα σύστημα που έχει να κάνει με την παρακολούθηση του μετρό, ξέρω εγώ.
1: Εννοείται το αεροδρόμιο, πολύ βασικό. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αν έχουμε οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση σε τέτοιο τομέα, μπορεί να έχουμε καταστροφικές συνέπειες. Και στο φυσικό αέριο που είχαμε μια κυβερνοεπίθεση πριν μερικά χρόνια, απλώς εκεί έμεινε στο κομμάτι της διοίκησης πιο πολύ και όχι των κρίσιμων υποδομών. Αλλά προφανώς καταλαβαίνεις, λέμε, ότι οι απειλές είναι καθημερινές. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για περιστατικά που συμβαίνουν σπάνια. Μιλάμε ότι καθημερινά υπάρχει μια μάχη. Και γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμο σαν όλες οι κρατικές οντότητες να έχουν αναπτύξει στελέχη και συστήματα τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν. Η αλήθεια είναι και τα τελευταία χρόνια τόσο παραδείγματος χάρη στον τομέα της ενέργειας, ο ΔΔΕ, η ΔΕΗ και άλλοι φορείς ενέργειας έχουν προχωρήσει σε εκπαιδεύσεις των στελεχών τους σε θέματα κυβερνοασφάλειας, έχουν δυναμώσει δηλαδή πάρα πολύ και στελεχειακά, αλλά και τις υποδομές τους. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν γίνεται και δεν γίνεται κάτι, απλώς είναι κάτι που δεν επικοινωνείται και θα σου λέω ίσως και καλώς δεν επικοινωνείται.
0: Καλώς δεν επικοινωνείται. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να συμβαίνει και με δυνόμενους ρυθμούς.
1: Δηλαδή δεν πρέπει ο κόσμος να τρομάζει. Όντως οι διοικήσεις των κρατικών οργανισμών κάνουν βήματα συνέχεια, κάνουν εκπαιδεύσεις και πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Απλώς να πούμε ότι οι επιθέσεις και ο κυβερνοπόλεμος είναι καθημερινός. Αυτό δηλαδή πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα γεγονότα, μιλάμε για καθημερινότητα πλέον.
0: Να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τους νέους, οι οποίοι σπουδάζουν στο συγκεκριμένο τομέα, έχουν ταλέντο. Βλέπω ότι κάποιοι επιστρέφουν πλέον, γιατί είχαμε το λεγόμενο brain drain να είναι πραγματικά σε επίπεδα πολύ ψηλά. Πλέον αυτό φαίνεται να έχει ανασχεθεί. Μπαίνουν εταιρείες, μπαίνει το κράτος, ενώ κρατικοί φορείς, οργανισμοί και τα λοιπά, στα πανεπιστήμια να μπορέσουν να συλλέξουν, να πάρουν, ρε παιδί μου, παιδιά τα οποία έχουν ένα ταλέντο, όπως βλέπουμε στο εξωτερικό να γίνεται. Δηλαδή όταν υπάρχουν μερικοί, ας πούμε, οι οποίοι είναι καλοί στο τομέα του συγκεκριμένου, βλέπεις ότι διαγωνίζονται ποιος θα τους πρωτοπάρει αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει. Το κάνουμε αυτό, εδώ κοιμόμαστε, ας πούμε.
1: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν συνέργειες με τα πανεπιστήμια, τα ελληνικά, ναι, σε αυτό το τομέα. Η αλήθεια είναι ότι οι δημόσιοι φορείς, το ξαναλέω, είναι λίγο πίσω. Πιο πολύ θα έλεγα ότι ασχολούνται ιδιώτες, άρα έχουμε ιδιωτικές εταιρείες πολύ δυνατές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα, που είναι δυνατές όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι και ευρωπαϊκά πολύ δυνατές, που εκεί όντως πηγαίνουν και δουλεύουν πολύ καλοί και νέοι Έλληνες επιστήμονες. στο δημόσιο, ο δημόσιος τομέας τηλέμαχε προτιμά να παίρνει υπηρεσίες από ιδιώτες. Δηλαδή, οπότε...
0: Εμέσως υπάρχει συνεργασία.
1: Υπάρχει συνεργασία έτσι, αλλά μέσω ιδιωτικών εταιριών.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούσαν σίγουρα, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, οι δημόσιοι φορείς να συνεργάζονται απευθείας με τα πανεπιστήμια πιο έντονα.
0: Κρίσιμους δημόσιους φορείς εννοώ, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή εκεί.
1: Εκεί όντως πρέπει να γίνουν βήματα. Mm. Και ξαναλέω, επειδή το έχω βιώσει κι εγώ, θα πρέπει να γίνει κάτι και με τα στεγανά τόσο στο στρατό όσο στην αστυνομία, να μπορούν πιο πολύ να μπουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, mm-hmm. μπορούν να βοηθήσουν, έχουν τις γνώσεις να βοηθήσουν, να μπορέσουν να ενσωματωθούν χωρίς αναγκαστικά να είναι προσωπικό της αστυνομίας ή του στρατού. Δηλαδή θα πρέπει
0: ένα συνδεδεμένο αυτό πολιτικό
1: κάποια, κάποια στιγμή να λήξει αυτό το ζήτημα.
0: Να ανοίξει λίγο τον ορίζοντα, έτσι. Δηλαδή αυτό που γίνεται και στο εξωτερικό να γίνει και εδώ. Δεν θα καλύψουμε τον τροχό, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσουμε να κινηθούμε και εμείς σε αυτό το τομέα.
1: Γιατί στην ελληνική αγορά, να πω, υπάρχουν πάρα πολύ ψηλά στελέχη, πολύ ψηλά καταρτισμένα που δουλεύουν σε ιδιωτικές εταιρείες πάνω στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν φυσικά και τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν πάρα πολύ καλά προγράμματα και από εκεί συνεχώς βγαίνουν νέοι επιστήμονες. Ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ανοίξει λίγο η βεντάλια.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα, επειδή η επανάληψη είναι μη τυρμαθήσεως που έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, να πάμε λίγο, Νίκο μου, και να ξαναπούμε τι δεν κάνουμε. Και αυτό θέλω να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή στους μεγαλύτερους ηλικίας, αυτούς που δεν έχουν μεγάλη τριβή με αυτό που λέμε κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο, υπολογιστής, για να μπορέσετε να αποφύγετε την κακοτοπιά. Εάν κάτι δείτε, έρθει ένα μήνυμα στο SMS, στο τηλεφώνημα ή email, και είναι κάτι που σας υπόσχεται, δεν ξέρω, κάτι εντυπωσιακό ή λιγότερο εντυπωσιακό, το πιθανότερο είναι ότι είναι ψέμα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τι δεν κάνουμε, Νίκο Αρούκατε, όταν θα πάρουμε ένα SMS που θα μας λέει πατήστε πάνω σε αυτό το σύνδεσμο για να διορθώσετε, ξέρω εγώ, ή να πληρώσετε μια κλήση, να διορθώσετε το λογαριασμό σας γιατί είναι λάθος, να παραλάβετε ένα ταχυδέμα, να κάνετε, γιατί έχουμε ακούσει τα απίστευτα και έχουμε δει τα απίστευτα να μας λένε.
1: Αυτό που έχουμε πει τόσες φορές είναι ότι καταρχήν ποτέ δεν πατάμε σε τέτοιου είδους συνδέσμους. Πάντα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξακριβώσουμε κατά πόσο αληθινό είναι αυτό το μήνυμα που μας έρχεται.
0: Πάρτε το χρόνο σας λοιπόν, παιδιά, και εξακριβώστε το.
1: Δεν θέλουμε βιαστικές ενέργειες. Yeah. Και επειδή ανέφερες πριν τηλέμαχη και το θέμα με τα έφηβα παιδιά, να σου πω ότι... πολλές φορές τι γίνεται, παιδιά που μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο, παίζουν διάφορα παιχνίδια, mm-hmm. εκεί λοιπόν εμφανίζονται διάφοροι επιτίδοι και τους προσφέρουν, παραδείγματος χάρη, διάφορα πακέτα, θα λέγαμε, χρημάτων που είναι για τα παιχνίδια συγκεκριμένα, σε πολύ καλές τιμές. Οπότε δηλαδή στα παιχνίδια να πάρεις διάφορα τρόφις και διάφορα άλλα πράγματα, αγοράζεις εξοπλισμό και.
0: Ναι, για να μπορείς να ανεληχθείς και να εξελιχθείς στο παιχνίδι.
1: Στο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν τους θα προσφέρουν σε πολύ χαμηλές τιμές.
0: Όμως,
1: εκεί λοιπόν τους στέλνουν κάποιους συνδέσμους. Μπορεί μέσα από εκεί τα παιδιά να δώσουν πιστωτικές κάρτες των γονιών τους. Ή να μέσα από αυτό το σύνδεσμο να κατέβει κάποιο λογισμικό στο κινητό τηλέφωνο και να γίνει υποκλοπή των δεδομένων. Αυτό, να ξέρεις, τώρα πλέον έχει γίνει μάστιγα. Άρα θα
0: τα
1: πρέπει.
0: Μέσα από τα παιχνίδια. Αυτή είναι η κερκόπορτα.
1: Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και αυτό προφανώς τώρα να ενημερωθούν οι γονείς, προφανώς να ενημερώσουν τα παιδιά. Και αυτό που θα πρέπει να περάσουν στους γονείς είναι ότι θα πρέπει να περάσουν μια φιλοσοφία στα παιδιά ότι όταν τα παιδιά παρατηρούν το οτιδήποτε, θα πρέπει να το αναφέρουν στους γονείς τους χωρίς να υπάρχει ούτε κίνδυνος τιμωρίας, mm-hmm. ούτε κάτι άλλο. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές, και εκεί πατάνε και οι εκβιαστές που ανέφερες πριν,
0: mm-hmm.
1: εκβιάζουν τα παιδιά, ναι, ακριβώς ώστε να, να μην μιλήσουν, του λένε δηλαδή να μην μιλήσει του γονεί σα, γιατί άμα μιλήσει του γονεί σα θα υπάρχουν συνέπειε.
0: Ακριβώ.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στα παιδιά.
0: Μιλήστε, παιδιά.
1: Μιλήστε, κρατήστε, λοιπόν,
0: μιλήστε παιδιά, και εσεί γονεί.
1: Χωρί συνέπειε.
0: Και εσεί γονεί, δώστε να καταλάβουν τα παιδιά σα ότι δεν θα έχουν καμία συνέπεια αν μπλέξουν. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα ηλεκτρονικά και για τα ζητήματα αυτά. Γενικά να μιλάτε με τα παιδιά σα. Γιατί αν δεν έχετε διάβλο επικοινωνία, την πατήσαμε, που λέμε, την πατήσατε. Λοιπόν. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που επισήμανε ο δικός μας, ο Νίκος Χαρούκατος, με τους συνδέσμους για φτηνά εργαλεία παιχνιδιών. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο εδώ και μεγάλοι παίζουμε, έτσι.
1: Και προσφορές προϊόντων εννοείται τηλέμαχοι που βλέπουμε καθημερινά στο Facebook. Βλέπεις ένα ακριβό προϊόν να προσφέρεται στη μισή τιμή, στο 70% χαμηλότερη τιμή. Αυτά
0: στο
1: δεν
0: Facebook,
1: υπάρχουν, προφανώς.
0: Το ότι το βλέπετε στο Facebook. Το Facebook δεν ελέγχει τι διαφημίζει ο άλλος. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Το Facebook θα ελέγξει όταν θα δεχτεί κάποιες αναφορές που θα λένε ότι εδώ είναι απάτη. Αλλά το Facebook από μόνο του να κάτσει να ψάξει αν σε εκατομμύρια διαφημίσεις που διαχειρίζεται και διακινούνται μέσω του Facebook ή των υπολείπων, το Instagram ή των υπολείπων κοινωνικών μέσων, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, δεν παίρνετε ως δεδομένο ότι η διαφήμιση που βλέπετε είναι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν είπα, όπως είπε ο Νίκος Αρουκάτος, το 70, ας πούμε, έχει μια έκπτωση, ξέρω εγώ, να πάρετε έναν υπολογιστή και αντί για 300 ευρώ να δώσετε 30. Δηλαδή, παραλίγο να την πατήσουμε ένα κράνος. Έτσι, να αγοράσω ένα κράνος για τη μηχάνη μοτοσυκλέτα, ένα από τα πολλά που έχω. Έχω πολλά. Και βλέπω πολύ καλή τιμή. Ωραία, το παραγγέλνω με αντικαταβολή. Έρχεται λοιπόν δεν ήρθε ο κουριέρ ψέματα. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει διανομή με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: κοίταξε, μου λέει, να παραλάβεις αυτό. Λέω: ναι. Θα έρθει από εδώ, μου λέει, να σου πω, μου λέει κάτι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που έχεις παραγγείλει με αυτό το οποίο βρίσκεται στο κουτί. Γιατί ήδη, μου λέει, έχω παραδώσει ένα και είναι ένα παιδικό κράνος από αυτά που φοράνε, ξέρω εγώ,
1: τα
0: παιδάκια με τα ποδήλατα όταν τα ηλεκτρονικά, όταν είναι σε 5 ετών. Λέω: σοβαρά, ναι. Μου λέει: δεν υπάρχει. Και τώρα λέω: στείλ το πίσω χωρίς. Βεβαίως, μου λέει: αυτό έχω κάνει και έχω προστατεύσει και άλλους 2-3. Και έτσι προστατεύτηκα και εγώ από τον άνθρωπο ο οποίος ήταν συνετός και πραγματικά δηλαδή είχε μια συνέστηση για τους γύρω του και δεν την πάτησα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Πάρα πολύ εύκολο. Οπότε τι κάνετε, αυτό που είπε ο Νίκος Αρούκατος, διπλο-τριπλο-τσεκάρουμε. Παίρνουμε και τηλέφωνο ακόμη και την εταιρεία αυτή που υποτίθεται ότι ή όντως συνεργάζεται, ας πούμε, και μας κάνει αυτή τη διαφήμιση και αυτή την προσφορά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προσφορές, ούτε θα τις δαιμονοποιήσουμε. Αλλά λίγο προσοχή. Μία προσφορά η οποία είναι εξωφρενική και εξωπραγματική, το πιθανότερο να είναι μη αληθινή.
1: Και επίσης, τη λέμε και το έχουμε πολύ φορές, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαμεσολαβητές της αγοράς, στις αγορές όπως είναι, ας πούμε, το PayPal, όπου εκεί υπάρχει ασφάλεια στην αγορά.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε σε περίπτωση που παραλάβουμε κάτι το οποίο δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι,
0: έχουμε δυνατότητα να έχουμε
1: επιστροφή των χρημάτων.
0: Για όσους δεν ξέρετε τι είναι το PayPal και αυτές οι πληρωμές PayPal, είναι ένας ενδιάμεσος, μια πλατφόρμα ενδιάμεση, η οποία απελευθερώνει τα χρήματα αφού εσύ έχεις δώσει και το OK ότι παρέλαβες το προϊόν και είναι εντάξει. Αν το προϊόν το παραλάβεις και δεν είναι εντάξει, το PayPal ανοίγεις μια υπόθεση, case, έτσι, και αναφέρεις ποιο είναι το θέμα. Με ένα βίντεο, με κάτι, μια φωτογραφία, το αποδεικνύεις. Και το PayPal τι κάνει, κρίνει αν έχεις δίκαιο αίτημα και επιστρέφονται τα χρήματα όταν πρόκειται για απατεώνες. Εμένα προσωπικά μου έχουν επιστρέψει 2 φορές χρήματα. Και όχι λόγω απατεωνιάς, αλλά λόγω κακού προϊόντος. Έτσι, το οποίο είναι προβληματικό προϊόντος. Το PayPal λοιπόν με προστάτευσε.
1: Και είναι σημαντικό ότι όταν λοιπόν ένα κατάστημα χρησιμοποιεί τέτοιου είδους πληρωμές, τότε αυτό σημαίνει ότι επειδή το PayPal ελέγχει αυτούς που συνεργάζεται, άρα είναι πιο αξιοπιστό το κατάστημα.
0: Έτσι. Βέβαια, εγώ περιμένω κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσουν, να φτιάξουν και πλατφόρμα του PayPal, να την ντουμπλάρουν, ας πούμε, και να νομίζεις ότι είσαι εκεί. Γι' αυτό δηλαδή. Ναι,
1: μην δίνεις ιδέες.
0: Γιατί δύσκολα. Έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία, δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν πραγματικά διαθέσεις ένα ποσό και πάρεις τις δυνατές εκδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης, θεωρώ ότι μπορεί να φτιάξει τα πάντα. Το θέμα είναι, υπάρχουν μέσα κάποια στεγανά, κάποιες εντολές στην τεχνητή νοημοσύνη από αυτούς που την έχουν εξελίξει και την εξελίσσουν, το οποίο θα απαγορεύει να ντουμπλάρουν τέτοιες πλατφόρμες, να κάνουν. Δεν ξέρω, μπορούν να το ελέγξουν.
1: Κοίταξε να δεις, λέμε, τώρα ανοίξαν πολύ μεγάλο ζήτημα σχετικά με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει, είναι κάτι τώρα που οι μεγάλες πλατφόρμες θα έλεγα ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το δεις και εσύ κιόλας, άμα χρησιμοποιείς κάποια πλατφόρμα γνωστή τεχνητής νοημοσύνης και ρωτήσεις κάτι, θα έλεγα, που κινείται στα όρια της νομιμότητας, οτιδήποτε, ναι, στο λέει. Όμως πλατφόρμες υπάρχουν πάρα πολλές. Να πούμε ότι ο κώδικας από διάφορες πλατφόρμες, θα έλεγα μηχανές AI, μπορεί να τον πάρεις, να τον χρησιμοποιήσεις, είναι ελεύθερος, τον παίρνεις και τον κατεβάζεις στον υπολογιστή σου, οπότε φτιάχνεις μια δικιά σου μηχανή μετά. Οπότε εκεί μετά μπορείς να την παραμετροποιήσεις, όπως καταλαβαίνεις, και να ξεφύγεις από αυτά τα στεγανά. Σε αυτό το τομέα τώρα, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαστε πολύ με τα κανονιστικά, με τα πρότυπα και με όλα αυτά, γίνεται συνέχεια δουλειά πάνω σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, να ελέγχονται συνέχεια εταιρείες προσωπικής υπηρεσίας τεχνητής νοημοσύνης, να ικανοποιούν όλα αυτά που είπαμε. Όμως είναι κάτι που καταλαβαίνεις που θέλει συνεχή προσπάθεια. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, Νίκο. Μπορώ εγώ, έχοντας μια ιδέα, να πάμε τώρα σε ένα καλό σενάριο της τεχνητής νοημοσύνης. Έχω μια καλή ιδέα για να αναπτύξω μια εφαρμογή. Όμως δεν έχω καθόλου γνώση προγραμματιστή. Μπορώ εγώ να, χρησιμοποιώντας ίσως μια ακριβή έκδοση του ChatGPT ή του οποιοδήποτε, τέλος πάντων, μηχανής τεχνητής νοημοσύνης, μπορώ να την εξελίξω και να την φτιάξει, δηλαδή, από μόνο του, λειτουργώντας ως προγραμματιστή στο μηχάνημα?
1: Κοίτα, η γενική απάντηση είναι ναι. Γενικά στο κομμάτι της ανάπτυξης εφαρμογών, στο κομμάτι συγγραφής κώδικα, έχουμε πολύ καλά πλέον αποτελέσματα. Δηλαδή, να σου πω, πλέον και μεγάλες εταιρείες πληροφορικής που αναπτύσσουν προϊόντα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για λόγους ταχύτητας. Mm-hmm. Φυσικά, αυτοί έχουν μετά και ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να το ελέγχουν. Εννοείται. Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικά τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που όντως δεν έχει καμία σχέση και γνώση με το συγκεκριμένο αντικείμενο ανάπτυξης εφαρμογών, χρησιμοποιώντας ειδικές μηχανές, να αναπτύξει όντως μια εφαρμογή.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σήμερα, που έκανες αρκετά χιλιόμετρα για να έρθεις και να είσαι στην παρέα μας και να μοιραστείς μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις σου. Το ότι θα ξανάρθεις δεν το συζητώ, εκ των νουκάδευ, έτσι δεν το ξέρεις από τώρα δηλαδή, γιατί θα μας καλέσουν οι εξελίξεις και θα μας προκαλέσουν για να είσαι εδώ μαζί μας. Νίκος Αρούκατος, κυρίες και κύριοι, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο τμήμα πληροφορικής, επικεφαλής, επιθεωρητής ISO 27000 για την ασφάλεια των πληροφοριών. Αντικατασκοπία δηλαδή ανάμεσα στις εταιρείες, έτσι, ο κατάλληλος άνθρωπος στον κατάλληλο τομέα για να μας προφυλάσει. Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.

0: 40 λεπτά μετά τις 8, ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6. Πετάξαμε και πάνω από την περιοχή του Ωραιοκάστρου που η φωτιά ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι καλύτερη εικόνα πάντως. Είχαμε και ανταπόκριση από τον συνάδελφο, τον διευθυντή του Στάτους 107,7, του Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος βρίσκεται επί τόπου. Εμείς είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε όχι δηλαδή με αφορμή τη φωτιά στο Ωραιοκάστρο, αλλά το έχουμε κανονίσει από την Πέμπτη να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Βέβαια, είναι λογικό να έχουμε πυρκαγιές σε αυτή την εποχή, είναι η περίοδος η δύσκολη. Ωστόσο, υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να κάνουμε και εμείς για να, όσο μπορούμε τουλάχιστον, να τις αποφεύγουμε τις φωτιές. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα κάνουμε. Τι κάνετε, κύριε Τσίγκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Όπως το είπατε, είχαμε κανονίσει από νωρίς. Προέκυψε και αυτή η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο και άλλες 61 πυρκαγιές μαζί με αυτή. Χθες, δυστυχώς, ένας μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ενάρξεων μάλλον πυρκαγιών. Οι 17 από αυτές ήταν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκής, στα Κουφάλια. Πυρκαγιές πάρα πολλές, από αμέλεια, από κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν λόγω συσσόρευσης της καύσιμης ύλης που υπάρχει, αλλά και την ένταση των ανέμων. Είδαμε ο Βαρδάρης χθες που έπνεε βορειοδυτικός με ένταση ανέμων 7 και 8 μποφόρ, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και στον άλλον Δήμο Παύλου Μελά, Φιλοθέη και Ανθούπολη στις περιοχές.
0: Ακούω ότι έχει συλληφθεί κάποιος, ο οποίος, ένας 72χρονος, ο οποίος προκάλεσε, λέει, σπινθήρα με το αυτοκίνητο. Τώρα δεν καταλαβαίνω το ακριβώς είναι ο σπινθήρας με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς καμιά παραπάνω πληροφορία για το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με το που είχαμε την πυρκαγιά, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ουσιαστικά έθεσαν τον συγκεκριμένο ως βασικό ύποπτο για την έναρξη της φωτιάς.
1: Ακριβώς όπως το περιγράψατε, φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε έπειτα από εκτροχιασμό αυτοκινήτου σε πρανές της οδού, της επαρχιακής οδού, της περιφερειακής οδού του Ωραιοκάστρου, στο νότιο ανατολικό, σε ένα νότιο ανατολικό σημείο, εκεί στο ρέμα Κανάκι, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στο πρανές και στην προσπάθειά του να φύγει με τα θερμά σημεία του αυτοκινήτου, ο δίσκος δηλαδή, όπου πιέστηκε πολύ, σπινθύρισε, προκάλεσε πυρκαγιά στα ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να καεί και το ίδιο το αυτοκίνητο και η πυρκαγιά λόγω των συνθήκων.
0: Μάλιστα. Τώρα ξεκαθαρίζει, κύριε Τσίγκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός βγήκε από το δρόμο με το αυτοκίνητο και μετά στην προσπάθειά του να επαναφέρει το αυτοκίνητο που είχε ουσιαστικά ξεφύγει από την πορεία, είχε βγει από το δρόμο, έκανε κάποιες κινήσεις. Φυσικά το αυτοκίνητο δεν βγήκε τόσο εύκολα γιατί ήταν σε κακοτράχαλο σημείο.
1: Δεν βγήκε ποτέ το αυτοκίνητο.
0: Και προκάλεσε
1: την θερμοκρασία που ανέπτυξε από την τριβή, δυστυχώς δημιούργησε αυτή την πυρκαγιά, η οποία κατευθύνθηκε πλησίων κατοικημένων περιοχών, αλλά έχει κάνει καταστροφές σε κάποια εργοστάσια, τα οποία ήδη καίνε αυτή τη στιγμή. Ναι. Το ένα είναι με διαλύτες και λάδια και το άλλο το εργοστάσιο, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, γι' αυτό και ο έντονος καπνός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Γι' αυτό δεν έχει ελεγχθεί και η πυρκαγιά, έτσι. Δηλαδή δεν έχει ελεγχθεί, εννοώ, δεν έχει σβήσει μάλλον πιο σωστά.
1: Είναι τεράστιο το φορτίο που περιέχει η θερμοχωρητικότητα δηλαδή όλων των υλικών εντός και των δύο εργοστασίων, που εκλείουν και τεράστια θερμότητα και έντονο καπνό. Όμως τέσσερα εναέρια μέσα, έχει προσθεθεί και ένα ακόμη ελικόπτερο, πέμπτο, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, ψύχουν όλη την περιοχή για να μπορέσουν να ρίξουν το πυροθερμικό φορτίο. Τα αυτοκίνητα που είναι στην περίμετρο και των οικισμών αλλά και των εργοστασίων κάνουν συνεχώς διαβροχή και σβήνουν όποιες κάφτρες εξεντονίζονται και διασπείρονται σε όλη την ευρύτερη περιοχή για να μην έχουμε νέες πυρκαγιές. Είχαμε μια εστία πυρκαγιάς, μια βασική εστία πυρκαγιάς χθες, όμως με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούνταν και άλλες εστίες, γι' αυτό οι δυνάμεις σε διασπορά, πεζοπόρα τμήματα από ειδικές μονάδες, από την ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, υδροφόρα οχήματα, εθελοντές, όλοι αυτοί στο σημείο για να μπορέσουν να συνδράμουν στην μη επέκταση της πυρκαγιάς. Από την πρώτη στιγμή ήταν και η ΔΚΑΦΚΑ, η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και η Ελληνική Αστυνομία, η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και πάρα πολλοί εθελοντές από όλη την περιοχή.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τέσσερις συνάδελφους σας, οι οποίοι έτσι έσπευσαν στο καθήκον και στη μάχη. Ένας έχει τραυματιστεί και άλλοι τρεις έχουν προβλήματα αναπνευστικά από τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη. Έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ευτυχώς οι δύο βγήκαν πριν από λίγο από το νοσοκομείο. Οι άλλοι δύο παρέμειναν για προληπτικούς λόγους. Φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία τους, όμως. Αν δεν βγουν τελικές εξετάσεις, δεν θα μπορούν να πάρουν και αυτοί εξιτήριο. Έγινε μεγάλη μάχη, τεράστιος αγώνας. Η καταπώνηση των συναδέλφων από την πρώτη στιγμή ήταν τεράστια, γιατί όπως είπαμε, είχε και άλλες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη χθες, είχε άλλες 16 πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή. Καταλαβαίνετε και οι δυνάμεις της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η επιφυλακή στην Ανατολική, Κεντρική, Δυτική, αλλά και τη Θεσσαλία μετακινήθηκαν δυνάμεις επίγειες για να μπορέσουν να συνδράμουν. Είναι όμως και σήμερα μια δύσκολη μέρα με βαθμούς επικινδυνότητας 3 και 4.
0: Ειδικά εδώ Αττική, Κεντρική Εύβοια, Κορινθία, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο είναι προβληματικά τα πράγματα.
1: Όπως το είπατε, είναι αυτά οι περιοχές που αναφέρατε, έχουν δίκτυο επικινδυνότητας 4, δηλαδή πολύ υψηλό δίκτυο, αλλά έχουμε όμως και με υψηλό δίκτυο 3, είναι το κίτρινο χρώμα στο χάρτη, που είναι και άλλες περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κέρκυρα, αλλά και στην Ιγουμενίτσα, Λακωνία και Κύφυρα. Θέλει τεράστια προσοχή, γιατί όπως είπαμε, ότι αν δεν ξεσπάσουν πυρκαγιές, δεν επεκτείνονται. Είναι πάρα πολλές πυρκαγιές αριθμητικά για αυτή την εποχή. Βλέπουμε ότι και οι άνεμοι είναι πολύ ισχυρή, αλλά και η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει και μπορούμε να αναλογιστούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου χώρες οι οποίες δεν είχαν τέτοιες θερμοκρασίες στο παρελθόν, όλα αυτά συνέπεια της κλιματικής αυτής διαταραχής που υπάρχει στον πλανήτη και τις συνέπειες δυστυχώς τις υφίσταται ο κάθε πολίτης.
0: Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Κωνσταντίνος Τσίγκας, Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι η Ελένη Τσαλιγκοπούλου θα είναι live στα λοιπάσματα της Δραπετσόνα την 3η 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από τον δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. 3η 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, αεφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Μέγκα, και για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Διάλειμμα και σε λίγο ερχόμαστε με τα μηνύματά σας, τα οποία δεν έχουμε διαβάσει κάποια από αυτά, και αθλητική ενημέρωση με τον Αλέξανδρο Χριστάκο.

0: The Onion FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ωχ, ξεράστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Υπομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, φύγουμε για κόλυβο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόλυβο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Συντροφιά σας κρατάει. Το Ionian FM.
17: Σήμερα μας ακούνε πάρα πολύ από διάφορες περιοχές της χώρας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι από περιοχές ηπειρωτικές. Πάρα πολύ χαίρομαι πραγματικά. Να είστε καλά. Καλημέρα, τηλέμαχε. Κωνσταντίνος μου λέει το εξής. Άκουσα το πρωί στην εκπομπή σου για την Δανία. Μία καταθέσεων των Ελλήνων, γιατί βρισκόμαστε όλοι σε ένδια. Τουλάχιστον αυτό το μήνυμα περάσατε εσύ και ο συνομιλητής σου. Δεν είπαμε αυτό. Όχι. Αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, εμείς είπαμε ότι αυξάνονται οι καταθέσεις, αλλά οι καταθέσεις που αυξάνονται αφορούν συγκεκριμένως, δεν αυξάνονται οι καταθέτες. Οι καταθέσεις αυξάνονται, έτσι, δηλαδή για να καταλαβαίνουμε. Να πάρετε ένα μικρόφωνο να βρείτε στον δρόμο για να κάνετε ρεπορτάζ. Εγώ αγαπητέ φίλε είμαι στους δρόμους και κάνω ρεπορτάζ κάθε μέρα και είμαι και στο σούπερ μάρκετ και είμαι από αυτούς οι οποίοι δεν είναι σε ένα γυάλινο πύργο. Θα διαπιστώσει λέει εκατομμύρια αυτοκίνητα εκτός φορτηγών με τον οδηγό μόνο του. Βάλε την εξήγηση και τις γεμάτες καφετέρειες και αναρωτιέμαι, αναρωτιέται ένας υγιής νους. Αλλά όλοι αυτοί οι τύποι δεν δουλεύουν. Τελικά ποιος δουλεύει στην Αθήνα που συγκεντρώνει το 50% του πληθυσμού και πώς ζουν. Επίσης να μας πεις πόσο κοστίζει ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση. Βλέπεις ότι υπάρχουν και ακροατές που δίνουν σημασία σε ό,τι ακούν. Αγαπητοί μου φίλε Κωνσταντίνε, πρέπει να σου πω ότι δεν δουλεύουν μόνο στην Ελλάδα έτσι, σε επιχειρήσεις, δουλεύουν και σε άλλες περιοχές και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Και εν Ελλάδη υπάρχουν άνθρωποι που κάνουμε και 2 και 3 δουλειές και ξεκινάμε το πρωί και τελειώνουμε το βράδυ. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε λύσει το πρόβλημά μας. το οικονομικό. Τέλος πάντων, έρχονται και άλλα. Καλημέρα από τον Πόρτο Ράφτη, με αεράκι λέει η Αναστασία Μπούκουρα. Αλλά, παιδιά, συγγνώμη, ο λόγος τώρα ανήκει δικαιωματικά σε ποιον? Στον Αλέξανδρο Χριστάκο για την καλύτερη αθλητική ενημέρωση του ελληνικού ραδιοφώνου. Γιατί είχαμε και μουντιάλ, είχαμε και ωραία αποτελέσματα, θα έχουμε και άλλους αγώνες. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι, είχαμε πολύ ωραία αποτελέσματα. Να πούμε το πιο πρόσφατο, ότι η Γαλλία ανήκει σε 1-0 του Παραγουάη για τη φάση των 16. Δυσκολεύτηκαν οι Γάλλοι απέναντι στην άμυνα, σκληρή άμυνα του Παραγουάη, και βρήκαν ένα γκολ στο 70. Με πέναλτι από τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 7 στη φετινή διοργάνωση. Είναι πρώτος σκορ μαζί με τον Λιονέλ Μέσι και γενικά έφτασε τα 19 γκολ σε Μουντιάλ, με τον Μέσι να είναι ο πρώτος σκορ όλων των εποχών με ένα παραπάνω. Οπότε ζούμε και αυτή την κόντρα μεταξύ των δύο σε ένα παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο είναι και μοναδικό, έτσι δεν του δίνουμε πολύ σημασία, αλλά τα ρεκόρ μένουν και θα μνημονεύονται για πάντα. Επίσης είχαμε και το νωρίτερα ένα παιχνίδι άλλο, το δεύτερο λοιπόν, από Καναδάς, όπου το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά. Τα δύο από τα τρία γκολ τηλεμάχη τα έβαλε ο Αζετίν Ουναχή, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, ένα παίκτη τον οποίο τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ενώ στο Μαρόκο, όπως έχουμε πει, είναι και ο Αγίου Μπελκαβί, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε τηλεμάχη σε ένα ακόμα παιχνίδι, δεν χρησιμοποιείται συχνά ο τελικός του Ολυμπιακού, έχει παίξει λίγα λεπτά και αυτά ως αλλαγή. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι και καλό για τον Ολυμπιακό.
17: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για την φάση των 16. Στις 11 η ώρα έχουμε το Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό-Αγγλία. Εδώ να πούμε ότι οι Άγγλοι, έτσι να δώσουμε ένα παρασκήνιο αν θέλεις, οι Άγγλοι δεν είχαν αποκαλύψει σε ποιο ξενοδοχείο είχε καταλήξει η αποστολή στην πόλη του Μεξικού, για να αποφύγουν έτσι τις νυχτερινές επισκέψεις των οπαδών του Μεξικού, οι οποίοι το κάνουν στις προηγούμενες ομάδες, έτσι δεν άφηναν τους παίκτες να κοιμηθούν. Mm-hmm. Έχουμε και όλα αυτά λοιπόν να συμβαίνουν. Να αφήσουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και να πάμε στο event του Εμμανουήλ Καραλή, έτσι, στο Fly Athens, το οποίο θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα και είναι με φόντο το Καλλιμάρμαρο. Τι καλύτερο θα έλεγα εγώ, έτσι, να δούμε έτσι παγκόσμιους στο επικοντό αθλητές όπως είναι και ο Καραλής με ατομικό ρεκόρ 6-17. Μαζί του θα είναι και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Ρενό Λάβι Λενή με 6-16 και ο Αμερικάνος Ολυμπιονίκης Κρίστοφερ Νίλσε με 6-05, μεταξύ άλλων θα έλεγα εγώ, γιατί είναι και πολλοί αθλητές. Έχουμε και στις γυναίκες θα συμμετέχουν στο Fly Athens, όπου ξεχωρίζει φυσικά η δική μας η τεράστια Κατερίνα Στεφανίδη. Όσοι λοιπόν θέλουν να σπεύσουν το Καλλιμάρμαρο να δουν αυτό το event του Εμμανουήλ Καραλή, το οποίο νομίζω διεξάγεται για τρίτη σερή χρονιά και πάει να γίνει έτσι ένας θεσμός. Να αφήσουμε λίγο λοιπόν, να φύγουμε από αυτό και να πάμε στο μπάσκετ, διότι η εθνική μας ομάδα έχει σήμερα ένα παιχνίδι σε 7.30 ώρα λοιπόν κόντρα με την Πορτογαλία στη Αρένα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αφορά την έκτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον δεύτερο όμιλο. Η εθνική μας είναι πρώτη με ρεκόρ 3-2. Ιτήθηκε έτσι απρόσμενα, θα έλεγα, στο προηγούμενο παιχνίδι από τη Ρουμανία. Και τώρα θέλει πάση θυσία τη νίκη με την Πορτογαλία, γιατί στην επόμενη φάση, όπου θα περάσει με τα φέτα αποτελέσματα, εκεί θα κρυφεί το αν θα προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο στην τελική του φάση, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Και να φύγουμε και από αυτά και να πάμε στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Να πούμε, όπως λέγαμε και χθες, λοιπόν, το Ολυμπιακός έχει υπογράψει σχεδόν τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Σάντερφιορντ. Λέγεται ότι έδωσε κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος θα πάει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή, η οποία συνεχίζει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Επόμενος παίκτης αναμένεται να είναι ο Ζώτα Σίλβα, ένας 26χρονος εξτρέμ από την Νότια.
17: Μάλιστα. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες, για την πλήρη εικόνα που μας έδωσες. Θα τα ξαναπούμε. Από εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς για να σας χαιρετήσουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στον καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου, το φίλο μου του καλό, τον Τάκη, τον Σκροπολίθα, που πάντα είναι εδώ στην παρέα μας. Θα ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, που όπως πάντα ήταν άριστο στα καθήκοντά του. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Χριστίνα Αγγελάκη, ο άγγελος των ήχων. Θανάσης Βούτσινος, μουσική επιμέλεια. Κατερίνα Πλατή, δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο πιλότος Αστυλέμα ο Σαντορίνος. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στον ημερωτικό μαγκαζίνο. Νέες ειδήσεις, νέα ρεπορτάζ, αναλύσεις. Και φυσικά πρώτα αυτός μαζί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αδέρφια μου, να έχετε ψηλά το κεφάλι. Να έχετε ηθικό ακμεότατο, γιατί μόνο έτσι θα αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία και όποιο πρόβλημα βρεθεί στο δρόμο σας. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα.

Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους.

Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους.

0: την ιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Είναι ένα νέφος μαύρο πάνω από την πόλη, γιατί το ένα εργοστάσιο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες είναι ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα τα πούμε πολύ αναλυτικά. Θα έχουμε και συνδέσεις με την περιοχή. Χθες συνολικά είχαμε 60, τουλάχιστον 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. 15 από αυτές έγιναν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πριν τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο είχε ξεσπάσει και μία επικίνδυνη πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Υπήρξε και εκεί 112 για εκένωση 2 οικισμών, αλλά ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, ευτυχώς. Να σας πω στο Ωραιόκαστρο πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα. Υπάρχει ενεργό μέτωπο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έχουν καεί και άλλες επιχειρήσεις. Μία μονάδα επεξεργασίας λαδιού, που επίσης τυλίχθηκε στις φλόγες. Μία μονάδα με υφάσματα και άλλες μικρότερες. Κινδύνεψαν κάποια σπίτια, αλλά τελικά ευτυχώς δεν. Τα αποτελέσματα ήταν καλά, δηλαδή σώθηκαν. Η αναστάτωση ήταν τεράστια. Υπάρχει ένας πυκνός μαύρος καπνός που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, οι πληροφορίες λένε ότι το νέφος αυτό εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων.

στο ωραίο καστρό. Ήταν η ώρα που ήδη είχαν αποσυρθεί τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, οπότε τη μάχη την έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις, όλη τη μάχη, όλη τη νύχτα, να συγκρατήσουν κάπως το μέτωπο. Και τώρα με το πρώτο φως της ημέρας επανενεργοποιήθηκαν τα πτυτικά μέσα και γι' αυτό η κατάσταση φαίνεται πως είναι πολύ καλύτερη. Τη νύχτα εκενώθηκε προληπτικά το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβαίνι, όπου με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν 157 άνθρωποι που διέμεναν εκεί. Και συνελήφθη ένας 76χρονος, προσήχθη αργά το βράδυ σε κατάσταση μέθης, γιατί κατηγορείται ότι έχει εμπλοκή στην φωτιά. Δηλαδή κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά πως με επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του. Τώρα τι ακριβώς έκανε? Προκάλεσε, λέει, σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση φωτιάς. Τι ακριβώς έκανε, πως το έκανε, δεν ξέρω. Θα έχουμε περισσότερα, θα μάθουμε περισσότερα. Εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς το 211 10 80 8 80 και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει και μας εδώ. Αν θέλετε, μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr, εδώ για να τα σχολιάσουμε και να πούμε τις καλημέρες μας και όλα τα άλλα που θέλουμε να πούμε. Η εκπομπή είναι στιχομηθείες, θα την πάμε ως τις 11, παρέα και εγώ, Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11 εδώ μαζί σας.

Υπάρχει μυρωδιά από καμένο πλαστικό, πολύ έντονη σε όλη την Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε στις 8.30 χθες το βράδυ.

ότι οι συνθήκες σήμερα ευνοούν τις πυρκαγιές, δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες, γιατί έχει ανέβει το μελιτέμι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μπορεί αυτό να είναι ευχάριστο σε εμάς εδώ, στην Αθήνα. Ας πούμε, από το πρωί που ξεκίνησα για να έρθω στη δουλειά, υπάρχει ένα αεράκι πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο απ' την άλλη. Η θερμοκρασία θα πιάσει μέχρι 37 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας. Εδώ στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 σήμερα. Αλλά ο Βοριάς έχει ενισχυθεί, θα είναι 7 ή και 8 μποφόρ κατά τόπους. Οπότε χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες σήμερα. Όπως το αναφέρει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι 6 περιφέρειες λοιπόν που, όπου υπάρχει ο κίνδυνος να εκδηλωθεί πυρκαγιά είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια Κρήτης. Προσοχή, προσοχή να μην κάνουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνες εστίες και φυσικά πολύ αυξημένη προσοχή στις αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε εν τη γενέση του. Το τριψήφιο της πυροσβεστικής το ξέρετε, αν δείτε κάτι, 199 για να ειδοποιήσουμε.

Εδώ η Μαρία Ιωάννου κάνει προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με το ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε ότι τρέχουν οι άνθρωποι αυτή την ώρα. Υπάρχει το τοξικό νέφος πάνω από την πόλη, πάνω από τη Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και για όλους τους κατοίκους της πόλης, οπότε χρειάζεται προσοχή. Πώς μπορείς να προσέξεις τώρα όταν υπάρχει αυτό, τι να κάνεις, να κλείσεις τα παράθυρα, ναι, θα σκάσεις. Είναι μια πολύ πολύ δυσάρεστη κατάσταση.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από επίσημα χείλη την τελευταία ενημέρωση από το μέτωπο του Ωραιοκαστρού. Θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, είναι αντιπύραρχος. Κύριε Αρτοπιέ, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πώς έχει η κατάσταση στο Ωραιοκαστρό?
1: Η κατάσταση δεν είναι προς αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Είναι safe στο περιστατικό αυτό που μας απασχόλησε πάρα πολύ από χθες 8.30 ώρα, την νύχτα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Αγροτοδασική περιοχή έξω από το Ωραιόκαστρο.
0: Ναι.
1: Και κινήθηκε νοτίως προς τις περιοχές της Φιλοθέης και της Αντώπολης, όπου και δόθηκαν τα μήνυμα του 112 χθες το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί είναι ένας βιομηχανικός χώρος, ένας χώρος ανακύκλωσης τέλος πάντων, ο οποίος.
0: Από τον οποίο εκλείεται και όλο τον έφος, ναι, αυτό, ναι, το μαύρο.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό δόθηκε και δύο αδετές, δόθηκε ένα μήνυμα 112 περί καπνών, έκκληση καπνών, μεγάλη ποσότητα καπνών, οι οποίοι βοηθούνται στο ανέμο. Πηγαίνουν προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Mm-hmm.
1: Και πιστεύουμε ότι το σύμβαν αυτό θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Ωστόσο, χρειάζεται αρκετή μεγάλη ποσότητα νερού,
0: ναι,
1: για να πέσει το πυροθερμικό φορτίο σε αυτό συγκεκριμένα το χώρο ανακύκλωσης.
0: Κύριε Αρτοπιέ, στο σημείο αυτό μπορούν να επιχειρήσουν και τα αεροσκάφη ή όχι? Επειδή είναι
1: κάθε ένα αέριο μέσο. Mm-hmm. Κάθε ένα αέριο μέσο επιχειρεί πάνω από αυτό το χώρο πυρκαγιάς. Και μπορώ να σας πω ότι κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Δυστυχώς είχαμε την ατυχία χθες, ξεσπάσει το περιστατικό αυτό σε 8.30 ώρα την νύχτα, τα είχαμε για μισή ώρα στη διάθεσή μας.
0: Ναι.
1: Έκαναν ρήψη νερού.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είχαμε δυσκολίες στο να κόψουμε το ενεργό μέτωπο, αυτό που λέμε κεφαλή του ενεργού μετώπου.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν είχαμε τα ενέργεια μέσα, θα πηγαίναν στο ενεργό μέτωπο αυτό και θα κόβαμε την πυρκαγιά αυτομάτως.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε αυτή τη μεγάλη δυσχέρεια, μας προβλημάτισε πάρα πολύ.
0: Οπότε η μάχη δόθηκε τη επίγειε δυνάμει μόνο.
1: Θα είχε τεθεί πολύ πιο νωρίς σε ύφεση και σε έλεγχο.
0: Mm-hmm.
1: Αν είχαμε και τα νεαέρια, δυστυχώς δεν τα είχαμε. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες από αμέλειες, κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στο Κελκής και στους νέους επιβάτες και στη Νέα Καλλικράτη Χαλκιδικής.
0: Αμέλειες όπως?
1: Βεβαίως. Αμέλειες όπως αγροτικές εργασίες, μιλάμε για τη χρήση τροχού, μιλάμε για γεωργικές εργασίες, ρεζοαρνηστικές μηχανές που κάναν πληθυρισμούς. Αυτές είναι οι αμέλειες.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάνε οι πυρκαγιές οι περισσότερες. Γι' αυτό οι 166 λήψεις που έχουμε κάνει, 156 λήψεις που έχουμε κάνει, οι 143, η συντριπτική πλειονότητα είναι από αμέλεια.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι αμέλειες. Έτσι αναλύονται οι αμέλειες.
0: Mm-hmm.
1: Θεριζοαλανιστικές μηχανές, καλαπόδι φιότιδας. Κάποιος αγρότης έκανε θεριζοαλανιστικές εργασίες, έκανε σπινθήρα, πυρκαγιά μεγάλη στην περιοχή του καλαποδιού στην φιότιδα.
0: Mm-hmm.
1: Άλλωστε στην Ανατολική Αττική χρήση τροχού με 5 μποφόρ αέρα και ηλεκτροσυγκόληση. Κάποιος άλλος έκανε εργασίες με μεσινέζα, με μεταλλική απόλυξη στη μεσινέζα, έκανε σπινθήρα πάνω σε πέτρα και ξεκίνησε μια πυρκαγιά.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Αυτές είναι οι καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι, ναι, υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
0: Κατανοητό.
1: Έτσι ξεκινάνε οι περισσότερες πυρκαγιές.
0: Κατανοητό. Ο 76χρονος που προσήχθη ομολόγησε ότι προκάλεσε με έναν τρόπο από αμέλεια τη φωτιά.
1: Έχει συλληφθεί στα όρια της αυτόφορης διαδικασίας,
0: mm-hmm,
1: στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στη συμβόλη των οδών Θεσσαλονίκης και Κονταξοπούλου, κατόπιν εκτροπής του οχήματός σε πρανές οδού, έκανε σπινθήρα το αμάξι, δημιουργήθηκε σπινθήρας και, mm-hmm, με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε αυτή η αγροτοδασική πυρκαγιά. Ανακρίνεται. Βρίσκεται στις ανακριτικές αρχές.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και σήμερα. Λέτε ότι η κατάσταση, για να το ανακεφαλαιώσουμε λίγο για το Ωραιοκαστρό, είναι καλύτερη. Τώρα, ως προς το τοξικό νέφος αυτό που εκλείουν τα πλαστικά και τα άλλα είδη ανακύκλωσης, έχει βελτιωθεί καθόλου ή όχι?
1: Έχουν δοθεί οδηγίες περί όσο και αν φαίνεται περίεργων κλειστές πόρτες παράθυρα, να μην σε έρχεται και να μην, ειδικά στους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικές δυσκολίες, mm-hmm, μεγαλύτερης ηλικίας, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο άσθημα,
0: mm-hmm,
1: θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες, ας γίνει χρήση air condition σήμερα λίγο παραπάνω,
0: mm-hmm,
1: με σκοπό να περάσει αυτό το τοξικό νέφος, να τελειώσει αυτό το συμβάν και όλοι είναι ασφαλείς. Δεν σας κρύβουμε ότι μας ανησυχεί το αυτό το τοξικό νέφος,
0: mm-hmm,
1: οπωσδήποτε όμως. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να περιοριστεί αυτό το συμβάν. Όμως είναι και ο άνεμος ο οποίος κατεύθυνσή του είναι προς την πλευρά της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Και θεωρούμε ότι προϊόντος του χρόνου θα τελειώσει αυτό το συμβάν. Θέλουμε λίγη προσοχή, να είναι σε εγρήγορση όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Όλα θα πάνε καλά.
0: Τώρα, υπάρχει και σήμερα πορτοκαλί συναγερμός για τουλάχιστον 6 περιφέρειες, έτσι?
1: Βεβαίως, υπάρχουν πολύ έκτακτα μέτρα. Όταν λέμε τεσάρι,
0: mm-hmm,
1: και κινδυνότητα. Σε περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, όπως είναι η Αττική, η Κρήτη, η Βορειοανατολική Αιγαίο και οι Κυκλάδες,
0: mm-hmm,
1: μιλάμε ότι απαγορεύεται κάθε θερμή εργασία, κάθε ανεξέλεγκτη καύση. Μα είχα πυροσβεστία. Σήμερα, στις περιοχές που έχει δίκτυο επικινδυνότητας 4, Το 13ο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα, στο άρθρο 265 παράγραφος 3, αναφέρεται συγκεκριμένα. Η παράγραφος λέει τα εξής. Όποιος προβαίνει στο άναμα φλόγας ή στη διατήρηση φωτιάς στην Ήπεθρο ή κάνει θερμές εργασίες που προκαλούν στην πυνθήρα ή κάνει μπάρμπεκιου στην Ήπεθρο και είναι σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα, είτε είναι στον οικιστικό ιστό ή στα δασικά οικοσυστήματα, αντιλαμβάνεται. Αυτό λέει το 265 άρθρο του ποινικού κώδικα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για σήμερα στις περιοχές που υπάρχει δίκτυο επικίνδυνοτητας 4, δεν αναβούμε καμία φωτιά. Δεν κάνουμε καμία θερμή εργασία.
0: Και καμία γεωργική εργασία επίσης.
1: Καμία γεωργική εργασία που αυτή τη στιγμή μπορεί να προκαλέσει πυνθήρα και να δώσει φωτιά.
0: Ωραία. Αυτή είναι η ευθύνη των πολιτών. Τώρα, η ευθύνη των αρχών όπως Δήμοι, κοινότητες, περιφέρειες κτλ. Ποια είναι όταν έχουμε τέτοιο συναγερμό.
1: Σήμερα, με δίκτυο επικινδυνότητας 4, απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα δάση. Σε όλες τις δασικές και αναδοσιακές εκτάσεις, σε άλση, σε περιοχές Natura, σε ό,τι έχει να κάνει με δασικό οικοσύστημα. Απαγορεύεται η είσοδος και η προσέλευση πολιτών σε αυτούς τους χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι. Απαγορεύεται δηλαδή η διέλευση και η παραμονή σε δασικά οικοσυστήματα σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι όποιος περάσει μέσα από αυτά τα άλση και ανάψει το τσιγάρο του και πετάξει τη γόπα του τσιγάρου του, μπορεί να ξεκινήσει μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Ακόμη και με ένα τσιγάρο.
0: Ναι,
1: το είδαμε.
0: Ναι. Και αυτό είναι ευθύνη λοιπόν των αρμόδιων φορέων. Ναι.
1: Θέλουμε λοιπόν να καταλάβει ο κόσμος ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο ευθύνη των αρχών, είναι ευθύνη ενός εκάστου. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, διότι η πρόληψη, έχουμε ξαναπεί, είναι ο ισχυρότερος και αποτελεσματικότερος σύμμαχος της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρτοπία. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση και ως προς τον έλεγχο της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και ως προς το περιβάλλον, το τοξικό νεφός δηλαδή που έχει
1: δημιουργηθεί.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ακούσαμε τι μας είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός. Είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη κατάσταση από την ώρα που ξεκίνησαν και τα ενάερια μέσα, όμως δεν έχει σβήσει η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εξάλλου σε μια τέτοια μονάδα η φωτιά σβήνει πάρα πολύ δύσκολα και επιπλέον ο καπνός και τα τοξικά αέρια εκλείονται για ώρες, από όσο ξέρουμε από άλλες περιπτώσεις τουλάχιστον. Δυστυχώς ο αέρας πηγαίνει προς την πόλη το τοξικό νέφος, κλειστά παράθυρα, συνιστά η πυροσβεστική. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο να πούμε όλα τα υπόλοιπα.

Χώρες χρωματιστές, ο Κωστάς Μάντζιος είναι αυτός και εδώ είμαστε και έχουμε και ανταπόκριση από Θεσσαλονίκη, από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Σήμερα λέει το χιούμορ και ο σχολιασμός περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Σε ακούω ατενίζοντας το πυκνό, τοξικό σύννεφο καπνού από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όλο το βράδυ ήμασταν σε ετοιμότητα γιατί στην περιοχή ζουν φίλοι και γνωστοί. Όσοι μπορέσαμε, βοηθήσαμε στη μεταφορά ανθρώπων, ζώων και ειδών ανάγκης, αλλά δυστυχώς η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης στην πυρόσβεση δεν μας επιτρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο. Τα μηνύματα του 112 χτυπούσαν συνεχώς. Οι περισσότεροι κακώς τα αγνοούν, γράφει ο Κωνσταντίνος, μάλλον λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην κρατική αρρωγή. Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Ευτυχώς, μάλλον η κατάσταση τίνησε αποκλιμάκωση. Ναι, τίνησε αποκλιμάκωση. Το ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής και κλείνει όπως πάντα ο Κωνσταντίνος. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, ελευθερία στην Παλαιστίνη. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές σήμερα και ευχόμαστε γρήγορα να φύγει και το τοξικό νεφός, να διαλυθεί δηλαδή. Η Άννα με ρωτάει, οι πυλώνες ΔΔΕ δεν προκαλούν πυρκαγιές? Έχει γίνει και αυτό στο παρελθόν. Είναι αλήθεια. Να καλημερίσω και τον Κωστή από την Κωνσταντζά. Δεν μπορώ να το διαβάσω, Κωστή, το μήνυμα. Καλημέρα όμως. Λοιπόν, σε άλλα θέματα και παρακολουθούμε. Με το ένα μάτι είμαστε στη φωτιά στο Ρεόκαστρο και αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε. Και με το άλλο είμαστε εδώ. Γιατί υπάρχουν στοιχεία για τον πραγματικό μισθό που λέμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουν δοθεί αυξήσεις τα τελευταία χρόνια και είναι αλήθεια. Αλλά υπάρχει αυτή η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Για το 25 είναι η έκθεση, για το 26 δεν έχει βγει ακόμα, είναι σε εξέλιξη το έτος. Που βασίζεται και σε στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat, που δείχνουν ότι ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός, παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία, μειώθηκε κατά 1,3%. Γιατί? Λόγω της ακρίβειας, έτσι. Δηλαδή, δίνονται κάποιες αυξήσεις, αλλά τις ξεπερνά τόσο πολύ ακρίβεια που τελικά ο μισθός μειώνεται. Δηλαδή, υπάρχει φτωχοποίηση. Εδώ πάει το αχ και να μου, τιτουλάριο. Τι είναι ο τιτουλάριος ακριβώς δεν ξέρω να σας πω. Είναι τιτουλάριοι οι Μητροπολίτες εν ενεργεία. Είναι μεταξύ εκείνων των αρχιερέων που παίρνουν πολύ γερή αύξηση, έτσι, με απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ χθες που αφορά στο νέο μισθολογικό καθεστώς για τους αρχιερείς της Εκκλησίας και αλλάζουν πολλά στις αποδοχές τους από την 1η Ιουλίου του 2026. Οι αποδοχές λοιπόν της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται πλέον με το ανώτατο μισθολογικό όριο του δημοσίου. Απ' την άλλη καταργούνται τα έξτρα επιδόματα, αλλά ο μισθός ο ίδιος πάει, ας πούμε, ξεκινάει ως σημείο αναφοράς, μάλλον παίρνει τον μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, που οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ανέρχονται σε 5.191 ευρώ. Έτσι, οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, δηλαδή σε 4.671,90 ευρώ μεικτά, μηνιαίως. Χθες, τι είχαμε? Χθες, 6 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα, γιατί δίπλα χτιζόταν άλλη πολυκατοικία και προφανώς κάπως κλώνησε τα θεμέλια της παλιότερης, στο Μαρούσι, χθες λοιπόν, κατέρευσε μεσοτυχία από υποκατασκευή πολυκατοικία. Και έπεσαν τούβλα και διάφορα άλλα υλικά στην αυλή μιας μονοκατοικίας. Τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Γιατί η υποκατασκευή πολυκατοικία ήταν εκεί και έστεχε σαν κουφάρι. Εδώ και χρόνια είχε σταματήσει η κατασκευή της, η ανέγερσή της για κάποιο λόγο. Οπότε ήταν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το γιαπί, έτσι. Και το γιαπί άρχισε να καταραίει σιγά σιγά. Αυτά και άλλα πολλά έχω να σας πω. Συνεχίζονται σήμερα, είναι οι κεντρικές εκδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εορτασμό των 250 χρόνων ανεξαρτησίας της χώρας. Είναι και η ομιλία του Τραμπ. Χθες είπε ο Τραμπ, γιατί ταυτόχρονα στην Τεχεράνη, στο Ιράν, συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του Αλί Χαμενεΐ, έτσι, που είχε πέσει νεκρός από τον βομβαρδισμό Αμερικανών και Ισραηλινών δυνάμεων στο σπίτι του στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ λοιπόν είπε ότι είναι όλοι εκεί, τους βλέπω, γιατί είναι όλη η ηγεσία του Ιράν στο λαϊκό προσκύνημα. Είναι όλοι εκεί, λέει, ένα πλήγμα και μπορούμε να τους εξοντώσουμε όλους. Αλλά δεν θα το κάνουμε, είπε.
Και χθες έγινε η 35η και η μεγαλύτερη, η ογκοδέστερη από την αρχή των διαδηλώσεων διαδήλωση στην Αλβανία κατά των σχεδίων ανέγερσης πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας σε μια περιοχή Natura στην Αλβανία. Σχέδιο που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του Αμερικανού Προέδρου, και το σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η διαδήλωση στα Τύρανα. Κάποια στιγμή οι διαδηλωτές έσπασαν τον κλειό της αστυνομίας, η αστυνομία τους απόθυσε, έπεσαν τα κρυγόνα, έπεσε και ξύλο, έγιναν συλλήψεις, 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, 25 διαδηλωτές συνελήφθησαν. Αυτά και άλλα πολλά που θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε προς το παρόν να τη βόλτα μας στο περίπτερο, να δούμε τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες. Ξεκινάω με την απογευματινή. Αλλαγές και αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΞ. Νέο μοντέλο υπολογισμού επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πώς το δόγμα Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες για το ΝΑΤΟ 3-0. Νέα Δημοκρατία, οι επιθέσεις, η συσπήρωση και η στρατηγική. Τα μηνύματα της Πειραιώς, οι κατευθύνσεις και τα βήματα προς την κάλπη. Ελλάς Πασόκ μετρούν δημοσκοπήσεις και σχεδιάζουν. Ανάσα στους δρόμους, δημοτικό δίκτυο με ηλεκτρικά λεωφορεία, μακάρι. Ο χάρτης της στέγασης, ξενοδοχεία και εστίες για τους νέους φοιτητές, πόσες κλίνες προστίθενται για τη νέα χρονιά και πόσα δωμάτια θα προσφερθούν μέσα από συνεργασίες με ξενοδοχειακές μονάδες στην περιφέρεια. Συνέντευξη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου που δίνει συναυλία στα Λιπάσματα Τραπετσόνα στην Τρίτη. Η γενιά μου, λέει, του έντεχνου ήταν θεοπάλαβη. Και από την απογευματινή, ο χάρτης της στέγασης, ξενοδοχεία και εστίες για τους νέους φοιτητές. Βήμα, τα αδιέξοδα της σταθερότητας, πώς η απομόνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας. Αθήνα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον, από τον πόλεμο των λόμπι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τα δώρα του Τραμπ στον Ερντογάν και ο ατζέντης της Τουρκίας στη ΣΥΠΑ, οι ρογμές στο ελληνοαμερικανικό μέτωπο του Κογκρέσου. Δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης για το Βήμα, το μουντιάλ, τα μουντιάλ της ζωής μας, οι ομάδες της καρδιάς μας. Βαγγέλης Μαρινάκης, το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, φτιάχνουμε το δικό μας θέατρο των ονείρων. Εχμές του Βαγγέλη Μαρινάκη για εμπόδια στο έργο. Η Αυγή, σκηνικό ανομαλία, στείνει ο Μητσοτάκης από τις πρόωρες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών. Κάλπες από 27 Σεπτεμβρίου ως 1η Νοεμβρίου, σχεδιασμός για προσετερισμό βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και τη δεξιά πολυκατοικία. Σε σενάριο αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, ελπίζει το Μαξίμου. Σκηνικό πόλωση στο όνομα της τρομοκρατίας για να συγκαλυφθούν σκάνδαλα και ακρίβεια. Σωκράτης Φάμελος, μόνο η ενότητα και η σύγκληση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων δίνουν διέξοδο. Υποκλοπές ξανά και πάλι ξανά. Θύμα του Πεγκάσου Σοκούλογλου όταν ήταν στην Μπέγκα. Θυμάστε χθες όσα μας είπε ο κύριος Κούλογλου εδώ στα παραπολιτικά. Δύο νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ διεκδικεί η Τουρκία, γράφει η Αυγή. ΗΠΑ, η μάχη για τα όρια της προεδρικής εξουσίας. Ουκρανία, το ρίσκο του Ζελένσκι, οι υπολογισμοί του Πούτιν. Πάμε στο πρώτο θέμα. Όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδομής, φεύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους. Φάκελος εκκλησιαστική περιουσία, το ιερό real estate των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με τα χρυσά ακίνητα. Πολιτικές εξελίξεις, ο Τσίπρας συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, βέρτιγκο στο Πασόκ, από πού τσιμπάει ο Σαμαράς. Τουρισμός ξεκίνησε πιο δυνατά η σεζόν, θα πάει ως τον Νοέμβριο. Το παρόν της Κυριακής, παγίδες στο Κυπριακό, ΟΗΕ και Βρυξέλλες χορηγεί επικοινωνία στις Τουρκίας, ανησυχία στη Λευκοσία, σε σύγχυση και χωρίς σαφή στρατηγική η Αθήνα. Σε άλλα θέματα, μας κλέβουν τα 3 στα 10 πρατήρια καυσίμων, μας βάζουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουμε. Και περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας.
Ελεύθερος τύπος, ο πυρήνας τρομοκρατών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η έρευνη της Ελλάδας για τις δολοφονικές επιθέσεις. 13 συλλήψεις από 8 εκενώσεις καταλήψεων την τελευταία διετία. 7 χρόνια, 17 βήματα μπροστά για την Ελλάδα, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και τον μπλόκο του Κογκρέσου, όλο το παρασκήνιο εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η χιλιακάτοικη κόντρα, γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς τον Μητσοτάκη, τη σηματοδοτεί η ακύρωση της πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Μητρική θνησιμότητα, σοκ από τους πρόσφατους θανάτους λεχόνων σε Λιβαδιά και Μυτιλίνη, γιατί οι γυναίκες πεθαίνουν ακόμα στη γέννα. Το τρίπτυχο του προεκλογικού αγώνα Τσίπρα-Ελλάς. Και η ακρίβεια έφαγε τις συντάξεις, μείωση στο δημόσιο σε πραγματικές τιμές. Πάμε στην καθημερινή της Κυριακής. Δύσκολη αναχέτηση για τα F-35 το παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον. Πού ποντάρει ο Ερντογάν και τι εμπόδια συναντάει εν ώψη του ραντεβού με Τραμπ στην Άγκυρα. Θεσσαλονίκη, οι πυρήνες της βίας που δεν έσβησαν ποτέ, η άγνωστη δικογραφία, τα πλυντήρια και τα κρυπτονομίσματα της μαφίας και η αναγέννηση της Κυψέλης στο ατελιέ της Φωκίωνος Νέγρη. Οι κυριακάτοικοι One Voice να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο. Γιάννη, αλλάζουν τα πράγματα. Το 2026 δεν είναι 2015. Η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη, με τον οποίο συμφωνεί ο SSM. Κυριακάτικη Δημοκρατία, Κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη, παραδίδει αμαχητή στον Ερντογάν τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ, η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα. Σκάνδαλο μεγατόνων, βιομηχανία απάτης και πλαστών πτυχίων με τις πιστοποιήσεις. Ποιοι κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέφραγο Αμπέλι. Η Real News, κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Και το προφίλ των δολοφόνων, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να κλείσουμε με τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Αλλάζουν όλα μετά από σχεδόν έναν αιώνα στις πολυκατοικίες. Έρχεται νέο πλαίσιο για κοινόχρηστα, γενικές συνελεύσεις, ασφάλιση των κτηρίων και όροφο διαμερίσματα. Πώς κρίνουν οι επαγγελματίες τις ανατροπές από την κυβερνητική πρωτοβουλία. Και η Μακεδονία, θωράκιση δικτύων και κυβερνοάμυνα στις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, οι κίνδυνοι για νοσοκομεία, υποδομές ενέργειας και επιχειρήσεις.

0: Σιώπη. Αυτά έγιναν στο πλοίο προς τη Σέριφο, όπως τα αφηγούνται οι Χατζηφραγκέτα. Σε ένα άλλο τώρα νησί, στο Καστελόριζο, έγιναν άλλα πράγματα και έγιναν, εκτελήχθηκαν σκηνές που πραγματικά προκαλούν πολύ έντονη αντίδραση. Γιατί όταν ο μοναδικός γιατρός, μάλλον ο ένας από τους δύο γιατρούς του, που έχει πάει να υπηρετήσει στο Καστελόριζο, που δεν είναι εύκολο πράγμα, έτσι, συλλαμβάνεται την ώρα που εξετάζει κόσμο στο ιατρείο και του βάζουν χειροπέδες και τον πάνε στο αστυνομικό τμήμα, πραγματικά δεν ξέρω τι να πει κανείς. Ο άνθρωπος συνελήφθη και του φόρεσαν χειροπέδες, ενώ είχε την ιατρική του μπλούζα, να καταλάβετε, λες και ήταν ύποπτος φυγής. Τι να πω, η ιστορία έχει πάρει διαστάσεις, φυσικά. Να σας πω την... ο ίδιος είχε εκφράσει και σε τηλεοπτικό κανάλι παράπονα για το κατάλημα το οποίο του είχε δοθεί από το Δήμο. Είπε ότι είχε μούχλα, είχε και παρουσιάσει και φωτογραφίες. Μούχλα, το νερό, έβγαινε νερό με λάσπη. Ήταν απαράδεκτη κατάσταση. Κάτι στο οποίο φαίνεται να συμφωνεί και ο Υπουργός Υγείας, πρέπει να πω. Ο οποίος Υπουργός Υγείας, με μια ανάρτηση του χθες λοιπόν για τα γεγονότα στο Καστελόριζο, λέει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους, που είχε γίνει δεκτή από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Υπήρχαν προβλήματα συνεργασίας, λέει, με το Δήμο και με την τοπική κοινωνία, δεν ξέρω. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, είχε προσπαθήσει να βρει μια λύση στη μεταξύ του συνεργασία. Είχε επισκεφτεί το νησί και προσπάθησε να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά δεν κατέστη δυνατό αυτό. Για να προλάβει τα γεγονότα, η δεύτερη ΥΠΕ φρόντισε να στείλει μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, για να μην μείνει το νησί ακάλυπτο υγειονομικά. Τώρα, ως προς το περιστατικό, λέει ο Υπουργός Υγείας, με τη σύλληψη του αγροτικού γιατρού, δεν έχει σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Είναι ένα περιστατικό του αγροτικού γιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Και ας σταματήσει, λέει, επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ. Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι η σύλληψη του γιατρού έγινε μετά από μήνυση, μάθαμε, επιχειρηματία της περιοχής. Γιατί όταν πέρασε ο γιατρός με το ασθενοφόρο για να πάει να αντιμετωπίσει ένα επίγον περιστατικό, προκάλεσε ζημιά σε μια τέντα που υπήρχε εκεί στην επιχείρηση εστίασης του επιχειρηματία. Τέλος πάντων, το τι και πώς, πραγματικά δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλη σημασία, όσο σημασία έχει το ότι τελικά έφτασαν να συλλάβουν, να βάλουν χειροπέδες ένα γιατρό που ήταν στο ιατρείο και εξέταζε κόσμο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Απευθύνθηκα λοιπόν στον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου, νευροχειρουργός ο ίδιος, διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής στην Νίκαια, γιατί η ΟΕΝΓΕ έχει αντιδράσεις στην υπόθεση αυτή του Καστελόριζου. Να δούμε ποιο είναι το σχόλιο τους. Καλημέρα, κύριε Παπανικολάου.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγα, σας και στους ακροατές. Το ρεπορτάζ σας είναι έγκυρο. Απλώς το συμπληρώνω. Πριν από 2-3 μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή ο γιατρός έκανε πάλι επισημάνσεις, γιατί τις είχε ξανακάνει στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή λίγες πιο ημέρες πιο πριν, οι οποίες δεν ήταν μόνο για την ποιότητα του καταλήματος, του οικίματος δηλαδή που υποτίθεται ότι διατίθεται για τους γιατρούς και τους άλλους υγειονομικούς, αλλά είχε επισημάνει τις ελλείψεις σε ειδικευμένους γιατρούς. Δεν μπορεί ένα περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο να λειτουργεί μόνο με ακροτικούς γιατρούς που είναι νέοι ειδικευμένοι γιατροί, μόλις, με νέοι ανειδίκευτοι γιατροί, συγγνώμη, μόλις έχουν πάρει πτυχίο δηλαδή. Δεύτερον, τις ελλείψεις σε εξοπλισμό υγειονομικό, συγκεκριμένα για τη λειτουργία του φορητού αναλυτή τροπονίνης, ρίστον παρόδο. Αυτό είναι ένα εργαλείο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί μπορεί με μια γρήγορη εξέταση να ανιχνεύσει κατά προσέγγιση τα επίπεδα τροπονίνης, δηλαδή να κάνει διάγνωση του οξύεφραγμα του μυοκαρδίου. Τρίτον, για την παρεμπόδιση πρόσβαση ασθενοφόρων προς το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που εμποδιζόταν από τέντες, τραπεζοκαθίσματα και διάφορα τέτοια, για την εφημεριακή υπερεξόντωση των δύο αγροτικών γιατρών και για άλλα θέματα για τα οποία μάλιστα είχε πει ότι είχαν αγνοηθεί οι εκκλήσεις που είχαν κάνει οι δύο αγροτικοί τόσο προς τον Δήμο όσο και προς τη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Είχαμε λοιπόν το εκπληκτικό να λέει ο γιατρός στην εκπομπή ότι μόλις επικοινώνησε μαζί μου ο αστυνομικός διοικητής του νησιού και με ειδοποίησε ότι έρχονται να με συλλάβουν. Όντως λοιπόν πήγε περιπολικό.
0: Ναι, υπάρχει φωτογραφία, υπάρχουν φωτογραφίες από...
1: Ναι, και βίντεο από τοπικά ειδησιογραφικά. Mm-hmm. Πήγε περιπολικό λοιπόν στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, μπαγλάρωσαν κυριολεκτικά τον γιατρό, μέσα στο περιπολικό, μέρα μεσημέρι, τον πήραν από το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και τον πήγανε στο αστυνομικό τμήμα που το κράτησαν 2-3 ώρες. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είχαμε διάφορα ευτράπελα στη συνέχεια. Είχαμε ανακοίνωση χθες από τον Υπουργό Υγείας,
0: ναι.
1: Την οποία την μεταφέρατε.
0: Ναι, ναι, τη διάβασα.
1: Δεν θέλω να την επαναλάβω. Mm-hmm. Αλλά πιο αργά το βράδυ είχαμε ανακοίνωση και από τη διοίκηση της δεύτερης ΥΠΕ.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πραγματικά είναι αυτό που λέμε πόσα θέλετε για να μας τρελάνετε, ας με συγχωρήσουν οι ακροατές για αυτή την έκφραση. Τι μας λέει ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ. Άκουσον άκουσον. Εν ολίγης, το μεταφέρω λίγο λαϊκίστικα, έτσι.
0: Ναι.
1: Χε, σας τη φέραμε. Τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών τις είχαμε κάνει δεχτές από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Τις πρωινές ώρες, mm-hmm. δηλαδή από τις 2 το πρωί, από τις 6 το πρωί.
0: Ναι.
1: Άρα όταν η αστυνομία συνέλαβε τον γιατρό δεν ήταν πλέον δημόσιος λειτουργός, αλλά δεν μας αφορά το θέμα.
0: Δηλαδή είχε πάει στο γιατρό από χόμπι, ας πούμε.
1: Το διανοήσετε.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κάνω την αντίθεση με ένα άλλο συμβάν που απασχόλησε τα δισογραφικά δελτία, το οποίο είναι και αυτό χθεσινό.
0: Mm-hmm.
1: Χθεσινό,
0: mm-hmm.
1: του Σαββάτου 4 Ιουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Στο κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού, ένας αστυνομικός που είχε υποστεί αλλεργική αντίδραση μετά από τσίπημα σφίκας,
0: mm-hmm.
1: Βρήκε το κουράγιο να οδηγήσει ο ίδιος ο άνθρωπος πριν καταρρεύσει μέχρι το κέντρο υγείας Άργους mm-hmm. Ορεστικού και εκεί οι γιατροί, οι εφημερεύοντες με υπεράνθρωπες προσπάθειες του έσωσαν τη ζωή. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σας ρωτάω εγώ, αν υποθέσουμε ότι κάποιος τοπικός γκρούεζας, παράγοντας
0: mm-hmm.
1: Της περιοχής του Άργους Ορεστικού, είχε κάποιες διαφορές με τον γιατρό για τα τραπεζοκαθίσματα ή για οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Είχε υποβάλει μήνυση την ίδια μέρα, χθες το απόγευμα, ενάντια στον γιατρό για συκοφαντική δυσφήμιση. Και είχε πάει η αστυνομία, όπως έκανε στο Καστελόριζο, και είχε πάρει τον εφημερεύοντα γιατρό από το κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού στο τμήμα να τον κρατήσει 3-4 ώρες. Θα έμενε το κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού χωρίς εφημερεύοντα γιατρό. Mm. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και όταν πήγαινε ο άλλος αστυνομικός, ο οποίος ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, τι θα λέγαμε μετά, ότι νίκησε η σφίκα.
0: Mm.
1: Και εσείς έχετε ακούσει ποτέ, για παράδειγμα, εγώ επειδή έτσι μου κατέβηκε, μπορώ να κάνω μία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση ενάντια στον δημοσιογράφο παρουσιαστή
0: mm-hmm.
1: του βραδινού δελτίου ειδήσεων ενός μεγάλου καναλιού τοπικής εμβέλειας. Mm-hmm. Μισή ώρα πριν ξεκινήσει το δελτίο. Σωστά.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Έχετε δει εσείς ποτέ την αστυνομία να πηγαίνει μέσα στο στούντιο, να διακόπτει το δελτίο ειδήσεων και να συλλαμβάνει τον παρουσιαστή?
0: Άρα λέτε ότι είναι περίεργη και η σπουδή, ας πούμε, το αστυνομικό διοικητή να στείλει.
1: Λέω ότι εκτός από τον Υπουργό Υγείας και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, τον κύριο Ροηλό, που κάνουν τους πόντιους πιλάτους, το οποίο είναι απαράδεκτο, mm. έχει σοβαρότητες ευθύνες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και εγώ απαιτώ από τον κύριο Χρυσοχοίδη τον ίδιο mm-hmm. να βγει να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Μην κρυφτεί πάλι πίσω από την κυρία Δημογλίδου. Mm-hmm. Γιατί η κυρία Δημογλίδου σε προηγούμενα συμβάντα βγαίνει και λέει, εγώ το λέω εν πλήρη συνειδήση, το έχω ξαναπεί, ψέματα και ανοησίες. Όπως για παράδειγμα τον περασμένο Φεβρουάριο του 2026, όπου μετά τα απαράδεκτα συμβάντα στο νοσοκομείο Νίκαιας mm. με την αστυνομική επίθεση την απρόκλητη ενάντια στους υγειονομικούς, είχε βγει η κυρία Δημογλίδου με κάθε φυσικότητα και ξέρετε τι είχε πει, ότι οι γιατροί ήθελαν να ανοίξουν κεφάλια.
0: Μάλιστα.
1: Οι γιατροί.
0: Τώρα, στην περίπτωση, ναι, το θυμόμαστε,
1: ναι,
0: στην περίπτωση
1: λοιπόν,
0: του Καστελόριζου.
1: Επιτρέπετε, mm-hmm. και είχα πει ότι κυρία μου, οι μοναδικοί γιατροί που ανοίγουμε κεφάλια είμαστε εμείς οι νευροχειρουργοί
0: mm-hmm.
1: και τα ανοίγουμε μέσα στο χειρουργείο για να σώζουμε ζωές. Όπως επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου και διαδηλώσεων πρώτου μνημονίου είχαμε έτσι σώσει τη ζωή του διαδηλωτή mm-hmm. που του είχαν ανοίξει τα κεφάλια επίορκοι αστυνομικοί, ο οποίος δικαιώθηκε πανηγυρικά στα δικαστήρια και ανάγκασε την πολιτεία να του καταβάλει παχυλή αποζημίωση.
0: Ναι, και θυμόμαστε.
1: Μην ξανά έχουμε τα ίδια Να βγει ο κ. Χρυσοχοίδης ο ίδιος να μας πει τι έγινε.
0: Γιατί λοιπόν συνελήφθη σε ώρα εργασίας ο...
1: Άρα τώρα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή κάνει κάποιος επειδή είχε έρθει σε μια αντιπαράθεση με τον γιατρό, επειδή τα τραπεζοκαθίσματά του. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ λέω τώρα. Mm-hmm. Ότι τα ρεπορτάζ λένε ότι τη μίμηση την έκανε ο καταστηματάρχης.
0: Ναι.
1: Είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον γιατρό επειδή τα τραπεζοκαθίσματά του παρεμπόδιζαν τη διέλευση του ασθενοφόρου.
0: Υπάρχει και άλλη μια εκδοχή που πάλι λίγη σημασία έχει, ότι την έκανε δημοτική υπάλληλο στη μήνυση, γιατί ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον γιατρό. Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι το ποιο την έκανε, σημασία έχει το αποτέλεσμα.
1: Και να βγαίνει δεύτερη, είπε και να λέει δεν μας αφορά, γιατί λίγες ώρες πιο πριν χέχε σας τη φέραμε. Ναι. Είχαμε κάνει εκπαίδευση.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, το Υπουργείο Υγείας λέει ότι έχει φροντίσει. Η δεύτερη είπε να στείλει μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο. Αυτό είναι προσωρινές αναπληρώσεις τώρα.
1: Ναι, τα ακούω βέρεσε, γιατί έχουμε τα ίδια κάθε καλοκαίρι. Mm. Κάθε καλοκαίρι υποτίθεται ότι όπου πέφτει ο προβολέας της δημοσιότητας για 2-3 μέρες και καλά ότι παίρνουν γιατρούς από κάπου αλλού για να τους στείλουν εκεί που πέφτουν οι προβολείς της δημοσιότητας, δημιουργώντας τρύπες αλλού βέβαια και κενά. Και μόλις φύγουν οι προβολείς δημοσιότητας από εκεί και πάνε στο άλλο μέρος, κάνουν το αντίστροφο.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι μία κουβέντα γίνει. Θέλω, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να μας δώσετε μία κουβέντα για τη στέγαση και για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γιατροί που πηγαίνουν σε νησιά ή σε περιοχές ακριτικές.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε άλλο ένα τεράστιο θέμα, το οποίο και αυτό το έχουμε καταγγείλει τεκμηριωμένα πολλές φορές. Mm-hmm. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Από τη μία, το κεντρικό κράτος έχει φορτώσει την ευθύνη της στέγασης mm-hmm. στους δήμους, ναι. Στο τοπικό κράτος δηλαδή, mm-hmm. το οποίο τοπικό κράτος όπως ξέρετε είναι σαφέστατα υποχρηματοδοτούμενο από το κεντρικό κράτος. Mm-hmm. Παράδειγμα, Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, που έχω την τιμή να είμαι δημοτικός σύμβουλος,
0: mm-hmm.
1: με πλειοψηφία φιλοκυβερνητική, έτσι. Ούκο λίγες φορές έχει εκδώσει ομόφωνα ψηφίσματα για αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Από τη στιγμή που δέχονται λοιπόν οι δήμαρχοι και έχουν ευθύνη που το δέχονται, αυτό το καθήκον, δεν το τηρούν. Έχουμε πολλές καταγγελίες ότι εξαγγέλλονται στεγαστικά επιδόματα προς τους υγειονομικούς με τυμπανοκρουσίες και μετά από μερικούς μήνες απλά δεν τα καταβάλουν. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Δεν μπορούσε το κράτος τόσα χρόνια να έχει φροντίσει να υπάρχει σε κάθε νησί που αποτελεί τουριστικό προορισμό ένα οίκημα της προκοπής όπου να στεγάζονται δωρεάν,
0: mm-hmm.
1: όχι μόνο οι γιατροί, όλοι όσοι πηγαίνουν εκεί για κάποιους μήνες για να βοηθήσουν, εκπαιδευτικοί, ακόμα και αστυνομικοί, γιατί δεν το έχουν φροντίσει τόσα χρόνια, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι ο πειρασμός της οικονόμας, κυρία Τσιγκά.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε τετραγωνικό μέτρο να τον νοικιάσουμε πανάκριβα μέσα στην τουριστική σεζόν.
0: Ως τουριστικό κατάλημα.
1: Και δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι πυροσβέστες.
0: Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Αυτό είναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο κύριος Πάνος Παπα-Νικολάου, για την υπόθεση αυτή με τη σύλληψη του γιατρού στο Καστελόριζο. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας πω εγώ ότι να σας βάλω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ελένη Τζαλιγοπούλου θα είναι live στα λοιπάσματα Τραπετσόνα την 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. 3η 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνία είναι η Next Step Media, το ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.atticaroots.gr.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία καίει σε δύο μέτωπα. Η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι προκαλεί ανησυχία το τοξικό νέφος από όρια της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση κατάσβεσης παίρνουν μέρος 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και ομάδες στρατού. 4 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς κατάστασή τους όμως να εμπνέει ανησυχία. Ο συμπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος. Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας. Ο συλληφθής φέρεται σε κατάσταση μέθης να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθύρισε την ώρα που επιχειρούσε να το επαναφέρει στο δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι. Για πολύ υψηλό κείμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στην Αττική. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία καίει σε δύο μέτωπα. Η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι προκαλεί ανησυχία το τοξικό νέφος από όρια της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση κατάσβεσης παίρνουν μέρος 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και ομάδες στρατού. 4 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς κατάστασή τους όμως να εμπνέει ανησυχία. Ο συμπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος. Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας. Ο συλληφθής φέρεται σε κατάσταση μέθης να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθύρισε την ώρα που επιχειρούσε να το επαναφέρει στο δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι. Για πολύ υψηλό κείμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα.

0: Γενικών Πυροσβεστικού Σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας. Ο συλληφθής φέρεται σε κατάσταση μέθης να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθύρισε την ώρα που επιχειρούσε να το επαναφέρει στο δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι. Για πολύ υψηλό κείμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για την Κορινθία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Καρία. Κατασβέστηκε από την πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η φωτιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη λικές ζημιές. Αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΚ σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει την Κυριακάτικη απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνεσα χιλιάδες εργαζόμενους που βγαίνουν σε σύνταξη. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων, ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στη National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των ΗΠΑ για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους διότι έκαναν το σωστό, είδα τους κεραυνούς και είπαν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν, τόνισε ο Τραμπ με το συγκεντρωμένο πλήθος να τον επεφημεί. Στα αθλητικά για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Πια στο ωραίο καστρό έχει περιοριστεί, είπαμε, στο εργοστάσιο εκεί στην επιχείρηση που καίγεται, που είναι επιχείρηση ανακύκλωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκλείεται πάρα πολύ τοξικό νέφος, το οποίο κατευθύνεται, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, προς τη Θεσσαλονίκη και οι συστάσεις είναι να έχουν κλειστά παράθυρα εκεί. Κάηκαν και άλλες επιχειρήσεις. Ήταν πολύ δύσκολη αυτή η νύχτα.

Ας ξεκινήσω εγώ με ένα καλό νέο. Δεν είναι για μας, για την Αίγυπτο είναι, αλλά είναι ένα καλό νέο. Αρχαιολογικές ανασκαφές οδήγησαν στην αποκάλυψη μιας καλοδιατηρημένης πόλης της Βυζαντινής εποχής. Αυτό το ανακοίνωσαν χθες οι αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο. Είναι μια οικιστική πόλη της Βυζαντινής εποχής, στην Όαση Ντάχλα, εκεί ανακαλύφθηκε, στη Δυτική Έρημο, και 18 αρχαίοι τάφοι στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρίνα Ελ Αλαμέιν, κοντά στην Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με το Associated Press, η ανασκαφή στην Όαση Ντάχλα αποκάλυψε λοιπόν μια πόλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εντοπίστηκαν μάλιστα και μια μεγάλη βασιλική εκκλησία του 4ου αιώνα και δύο πύργοι που προστάτευαν την πόλη.

0: για να περάσουμε σε όσα έγιναν στο ξεκίνημα της εβδομάδας που πέρασε, την Δευτέρα, σε αυτή την αδιανόητη κατάρρευση πολυκατοικίας από την ανέγερση διπλανού κτηρίου, με αποτέλεσμα να μείνουν 7 οικογένειες άστεγες. Είναι αυτό που είχαν παρατηρήσει κάποιοι από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην πολυκατοικία, ότι ήταν πάρα πολύ έντονος ο θόρυβος που άκουγαν στο δικό τους το κτίριο από τις εργασίες ανέγερσης της διπλανής πολυκατοικίας. Είχαν μιλήσει γι' αυτό στους μηχανικούς της διπλανής πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι το κτίριο το δικό τους είχε αρχίσει να παίρνει μια κλίση να γέρνει. Είναι εντυπωσιακή η μαρτυρία της κόρης ενίκου της πολυκατοικίας οδού Αλκμίνης, ότι όταν είπε η μητέρα μου σε έναν από τους μηχανικούς του υποανέγερση κτηρίου ότι το δικό μας το κτίριο έχει αρχίσει να γέρνει, της είπε ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν πέφτει τόσα χρόνια. Μόνο που το συγκεκριμένο κτίριο σε λίγη ώρα κατέρευσε. Κατέρευσε, εξαφανίστηκε, βυθίστηκε, πώς να το πούμε, έτσι. Είχαν προλάβει ευτυχώς να ειδοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι του κτηρίου. Ένα σκυλάκι δεν πρόλαβαν να βγάλουν έξω και φάφτηκε κατά τα ερείπια. Και σώθηκαν άνθρωποι χάρη και στην γρήγορη κινητοποίηση των ίδιων των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε και της αλληλεγγύης που στήθηκε εκείνη την ώρα, του μηχανισμού αλληλεγγύης που στήθηκε, να ειδοποιηθούν όλοι πόρτα-πόρτα για να κατέβουν κάτω. Οι άνθρωποι κατέβηκαν χωρίς ούτε καν τα ρούχα τους, τίποτα, και είδανε όλο το βιός τους να εξαφανίζεται. 7 οικογένειες έχουν μείνει στο δρόμο. Ο Δήμος Αθηναίων έδωσε ένα επίδομα για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών, επίδομα 3.000 ευρώ. Τους έδωσαν και ρούχα, όπως έλεγε ο κύριος Δούκας εδώ στα παραπολιτικά την Παρασκευή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω πώς και πότε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς σπίτι θα μπορέσουν να δικαιωθούν. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ αναλυτικό και ενδιαφέρον ρεπορτάζ που διάβαζα προχθές στην Εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο το υπογράφει ο καλός συνάδελφος ο Στέργιος Γιαμπάκας, και τον παρακάλεσα να είναι σήμερα μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει περισσότερα για αυτό το νομικό κενό που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Στέργιο, καλημέρα.
1: Τζούλη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους και στις φίλες μας ακούνε.
0: Είναι πραγματικά, φαίνεται ότι υπάρχει ένας νομικός γολγοθάς για να διεκδικήσουν αυτοί οι άνθρωποι τι αποζημίωση για το σπίτι που έχασαν μαζί με όλα τους τα πράγματα.
1: Έχουν χάσει το βιός τους, τη ζωή τους, την περιουσία τους. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταφέρουμε να μπούμε στη θέση τους. Αν κάποιο καταραίει το σπίτι και έχει μέσα όλα του τα πράγματα, περιουσιακά του στοιχεία, ενδεχομένως και στοιχεία ταυτοπροσωπίας, καταλαβαίνουμε ότι μένει τελείως ξεκρέμαστος. Mm-hmm. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ένα από τα διαμερίσματα ήταν επαγγελματική στέγη.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό τι σημαίνει για έναν άνθρωπο, αν ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, μηχανικός δικηγόρος, έχει χάσει όλο το αρχείο του. Άρα δυσκολεύεται και η καθημερινότητά του πλέον είναι αβίωτη. Δυσκολεύεται και σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, τι μπορεί να συμβαίνει για αυτούς τους ανθρώπους? Όπως είπες και εσύ, συνέδραμε ο Δήμος. Ο Δήμος έχει πάρει μια πρώτη απόφαση οικονομικής ενίσχυσης 3.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Έχει πάρει την πρωτοβουλία να στεγάσει αυτούς τους ανθρώπους σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε από συνεργάτες του Χάρη Δούκα, έχει υπάρξει και επικοινωνία και με τον πρόεδρο των ξενοδόχων Αθηνών, προκειμένου, αν υπάρξει πρόθεση αυτούς τους ανθρώπους να φιλοξενηθούν προσωρινά σε κάποιο ξενοδοχείο, να γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος πάντως τονίζει ότι κινήθηκε η διαβούληση από μόνος του, με δική του πρωτοβουλία, παρατηρώντας ότι καμία άλλη κρατική αρχή δεν κινητοποιήθηκε για να συνδράμει, να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους ως προς την καθημερινότητά τους.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε ένα ρεπορτάζ, προσπαθήσαμε να μάθουμε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλήσαμε με δύο υπουργεία, μας δείξανε προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Υπουργείο το συγκεκριμένο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μας είπε ότι από το νόμο οι αρμοδιότητές του περιορίζονται μόνο στην συνδρομή πληγέντων από φυσικές καταστροφές, ένα σεισμό ενδεχομένως, μια θεομηνία. Αυτές είναι οι αρμοδιότητές του από το νόμο. Μιλήσαμε και με δικηγόρους οι οποίοι τα επιβεβαιώνουν αυτό. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι για να διεκδικήσουν κάποια αποζημίωση θα πρέπει να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη και να αντιμετωπιστεί η υπόθεσή τους σαν μια αστική διαφορά.
0: Κάτι που θα πάρει χρόνια μέχρι να τελέσει η δικήση, έτσι
1: κι αλλιώς. Θα πάρει πολύ καιρό, καταλαβαίνουμε πάντα.
0: Χρόνια, αρχικά, χρήμα.
1: Και είναι και μια ψυχοφθόρα διαδικασία,
0: βέβαια,
1: αν μη τι άλλο. Mm-hmm. Πάντως, για να κλείσουμε λίγο από το κεφάλαιο, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νομικό κενό,
0: ναι,
1: για αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταστραφεί από μια μη φυσική καταστροφή και ένα αδιανόητο, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περιστατικό. Τι με έλεγε να είστε τώρα για αυτούς τους ανθρώπους? Συνοπτικά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι να έχουν κάνει κάποια ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Μια πλήρη όμως ασφάλιση. Mm. Μια ασφάλιση ακόμα και για, όχι για κάποιον σεισμό ή κάποια πυρκαγιά, ακόμα και για ζημιές που μπορεί να γίνονται από εργασίες σε όμορο κτίριο.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνουμε ότι το περιστατικό είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Άρα πολύ δύσκολα κάποιος θα σκεφτεί να ζητήσει μια τέτοια ολοκληρωμένη ασφάλεια. Ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι με κάποιες εργασίες την ανέγερση μιας πολυκατοικίας δίπλα στο σπίτι του θα καταρρεύσει.
0: Και αν θα περιλαμβάνει η ασφάλεια το συγκεκριμένο, έτσι. Γιατί μπορεί να έχουμε ασφαλίσει τα σπίτια μας για φυσικές καταστροφές, για φθορές, για οτιδήποτε άλλο, για σεισμούς κτλ.
1: Αλλά
0: για κάτι τέτοιο, ναι.
1: Περιστατικά. Όπου καταλαβαίνουμε και στις σημερινές συνθήκες, κάποιος θα θελήσει να μειώσει το κόστος ενός ασφαλιστηρίου, άμα θελήσει να προχωρήσει σε μια τέτοια επιλογή. Τώρα, από την άλλη, υπάρχει η δυνατότητα της προσφυγής της δικαιοσύνης. Όπως είπαμε, ο δικηγόρος μας τόνισε ότι θα πρόκειται για μια αστική διαφορά.
0: Εδώ να προσφύγει κατά ποιον τώρα, κατά των μηχανικών, ας πούμε, που επέβλεπαν την ανεγκυρώμηση.
1: Κατά των υπεύθυνων του έργου πρέπει να αναζητηθεί κάποιος κύριος υπεύθυνος αυτής της καταστροφής. Άρα μιλάμε για ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί, θα μπορούσαν να είναι μηχανικοί, θα μπορούσαν να είναι εργολάβος, θα μπορούσαν να είναι ακόμα και εργάτες.
0: Ναι.
1: Σε πρώτη φάση μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη με ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει όμως να έχει προηγηθεί μια έκθεση των εισαγγελικών αρχών, mm-hmm, όπου να καταλήγουν σε μια άσκηση τεκμηριωμένης δίωξης. Πρέπει να αποδίδει αυτή η δίωξη κάποιον υπαιτιότητα με τρόπο που δεν θα επιδέχεται αμφισβήτησης. Και μέσω των ασφαλιστικών μέτρων ο παθόν θα μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ασφαλιστικών μέτρων, θα πρέπει να περιμένουν την κρίση του δικαστηρίου. Μια εκτίμηση που λάβαμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ είναι για την πρωτόδικη απόφαση μπορεί να απαιτηθούν έως και 2 με 3 χρόνια. από την πλευρά τους εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη διαταξία έρευνα, προκατακτική εξέταση.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιοι εκτιμούν ότι λόγω της κανονικής διάστασης υπόθεσης θα οριστεί σύντομα και πραγματογνώμονας. Κάποιοι εκτιμούν ότι προσεχώς, επειδή έχει πάρει μεγάλη διάσταση υπόθεση, αυτό θα γίνει σύντομα.
0: Mm-hmm.
1: Αν οριστεί, οι ένικοι μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή δικού τους τεχνικού συμβούλου, ώστε να ερευνήσει και αυτός εδώ και από την πλευρά τους την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μπουν στη βάση μια πολύ ψυχοφθόρα.
0: Έτσι είναι, γιατί υπάρχει νομικό κενό. Τώρα, να δούμε λίγο, Στέργιο, και αυτό που το αναφέρει στο ρεπορτάζ σου. Στην περίπτωση της αποζημίωσής τους υπάρχει νομικό κενό, και στην περίπτωση του πώς ελέγχεται η ασφάλεια των κατασκευών, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ότι όλα πλέον τα περισσότερα περνάνε στην ευθύνη ιδιωτών. Δηλαδή, είναι πολύ μικρότερος ο έλεγχος, ο κρατικός, θέλω να πω.
1: Τζούλια, έτσι είναι τα πράγματα. Και εδώ έχουμε μια, κατά την άποψή μου, τεκμηριωμένη κριτική από την ΠΟΕΜ Διδάς. Ποια είναι αυτή η ομοσποδία? Είναι η ομοσποδία των διπλωματούχων μηχανικών ανωτάτων σχολών που εργάζονται στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Έχω μπροστά λίγο την ανακοίνωση μου, θα το πούμε μοταμό. Mm-hmm. Η ΠΟΕΜ Διδάς λέει ότι επί της ουσίας έχει καταργηθεί ο δημόσιος έλεγχος τις κατασκευές στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών. Να το πούμε συνοπτικά. Τι λένε όχι μόνο οι μηχανικοί του δημοσίου, αλλά και άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε και έχουν και νομική κατάρτιση, είναι νομικοί, αλλά έχουν περάσει και από τον κρατικό μηχανισμό, είναι πρώην αυτοδιοικητικά στελέχη.
0: Mm-hmm.
1: Λένε ότι ουσιαστικά πλέον ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας, αλλά όχι στον έλεγχο πληρότητας. Το λένε συνοπτικά. Όπως λένε οι μηχανικοί του δημοσίου, δηλαδή η ΠΟΕΜ Διδάς, ουσιαστικά στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της μείωσης γραφειοκρατίας, η ορθότητα των μελετών έχει μεταφερθεί ουσιαστικά στον ιδιώτη μελετητή. Στην προκειμένη περίπτωση, η πολυκατοικία που πρόκειται να αναγκαστεί είχε οικοδομική άδεια, μας το επιβεβαιώνουν και αρμόδιες πηγές από το ρεπορτάζ. Δεν είχε γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένη να έχει γεωτεχνική μελέτη. Και εδώ η Πόμπιδας μας λέει ότι...
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Προκειμένου αποδεικνύεται. Γι' αυτό και ο Εμβιδάς μας λέει ότι σε ημερίδα που είχε κάνει προσφάτως κατέληξε σε συμπεράσματα της πλήσιμης μελέτης ότι σήμερα μόνο μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται με προέγκριση. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται έλεγχος μόνο ως προς τις χρήσεις και τους όρους δόμησης, όχι ως προς τις μελέτες. Γίνονται έλεγχοι από τις υπηρεσίες δόμησης για τις οποίες όχι μόνο ο Εμβιδάς αλλά όλες οι ομοσπονδίες το δημοσίου που έχουν εικόνα, φύγουν επανειλημμένα το ζήτημα της υποστελέχωσης. Είναι πολύ λίγο το προσωπικό, πολύ λίγοι οι μηχανικοί και έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό μαζί, κομματάκι-κομματάκι, συνθέτει μία εικόνα που είναι προβληματική όπως αποδείχθηκε.
1: Και ένα μείγμα το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και θανατηφόρο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εμπροκειμένου ευτυχώς. Δεν είχαμε θύματα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Στέργιος Γιαμπάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη περιπέτεια έχει ξεκινήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Θα την παρακολουθούμε να δούμε πώς θα πάει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: να γίνω και ρεαλιστής.
1: Ένα ακόμα τους εξαιρετικούς κοινούς θνητούς. Πάμε να δούμε ένα έβριμα εταιρείας για την παγκόσμια εργασιακή κατάσταση της εταιρείας Gallup, που δείχνει πραγματικά πόσο τα καλύτερα μυαλά εύκολα καίγονται, όμορφα καίγονται, όχι, είναι παραφράζοντας τον τίτλο από τη σπουδαία ταινία. Να σας πω ότι η έκθεση Gallup για την παγκόσμια εργασιακή κατάσταση διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εργασιακή εξουθένωση, δηλαδή το burnout των εργαζομένων και κυρίως των καλύτερων εργαζομένων. Εκείνων δηλαδή που ξεκινάνε πιο πρόθυμα, έτσι, πιο γερά, πιο δυνατά. Πράγμα που έχει επιπτώσεις φυσικά και στην παραγωγή, αλλά έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ίδιους τους εργαζόμενους. Έτσι. Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους παγκοσμίως δηλώνουν ότι βιώνουν burnout. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια σοβαρή κρίση αυτή των σημερινών εργασιακών συνθήκων και ένας από τους λόγους αυτού του burnout τι είναι? Ότι με τη χρήση της τεχνολογίας, με τις νέες πρακτικές εργασίας που καθιερώθηκαν κυρίως μετά από τις καραντίνες και τα λοιπά, τηλεργασίες και όλα τα άλλα, ο εργαζόμενος δυστυχώς νιώθει ότι πρέπει διαρκώς να είναι διαθέσιμος για την εργασία του. Δηλαδή, να είναι σε εργασιακές ομάδες, στις οποίες πρέπει να απαντάει νυχθημερών, ασχετά αν έχει τελειώσει το ωράριό του, να ανταποκρίνεται, να τον καλεί ο προϊστάμενος, ας πούμε, στην εργασιακή, στην ομάδα, στο chat που έχουμε, που λέμε το εργασιακό, για να πει κάτι που θυμήθηκε που πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα ή πρέπει να γίνει εκείνη την ημέρα, ή να ρωτήσει κάτι σε σχέση με κάτι που έγινε εκτός εργασιακού ωραρίου. Όλο αυτό λοιπόν, αυτή η διαρκής υποχρεωτική διαθεσιμότητα δημιουργεί εργασιακή εξουθένωση. Απευθυνθήκαμε για το λόγο αυτό στον ψυχίατρο-ψυχαναλυτή, καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο και επιστημονικό σύμβουλο της ΕΠΑΨΗ, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αυτή η κουλτούρα διεθνούς συνεχούς διαθεσιμότητας είναι κάτι που εμείς στο χώρο μας εδώ, το δημοσιογραφικό, το ξέρουμε από την αρχή του επαγγέλματος. Αυτό ισχύει. Αλλά τώρα πια φαίνεται ότι ισχύει σε πάρα πολλά επαγγέλματα.
2: Εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό. Ναι, ναι. Βεβαίως ισχύει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτή η βασική αιτία. Υπάρχουν και άλλες αιτίες. Μιλάω για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και τον τρόπο που, αν θέλετε, είναι καλό για τους ακροατές να ορίσουμε τι σημαίνει εργασιακό burnout, σύνολο, δηλαδή επαγγελματικής εξουθένωσης. Πολύ σύντομα, νομίζω ότι είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε στους εργαζόμενους σαν συναισθηματική και σωματική εξάντληση. Έπειτα μια τεράστια διαφορία, θα έλεγα, στα όρια του κινησμού. Αποστασιοποίηση από την εργασία, αμυντικός μηχανισμός είναι αυτός η αποστροφή, αλλά υπάρχει και μια μειωμένη αίσθηση αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι το βίωμα που έχει ο εργαζόμενος απέναντι σε αυτή τη συνολική πίεση που υφίσταται, αλλά και στη μη, αν θέλετε, εναρμόνιση με την προσωπική του ζωή και την ποιότητα της ψυχικής του ζωής. Όλα αυτά είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, δεν είναι μόνο δείκτης αποτελεσματικότητας. Θα έλεγα ότι η αποτελεσματικότητα πια σε σχέση με τις σύγχρονες έρευνες συναρτάται απολύτως από την... από το δίκτυο του ευζήν, την ψυχική υγεία και αν έχει νόημα αυτό που κάνει άλλο στην εργασία.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι, αν έχει πραγματικό νόημα. Τώρα, οι βασικές αιτίες, αν με επιτρέψετε έτσι πολύ, πολύ συνοπτικά, θα έλεγα πέρα από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας και τη συνεχή πίεση για παραγωγικότητα, ξέρετε, καμιά φορά δεν έχει νόημα να κάνουμε μια αφηρημένη κριτική στον καπιταλισμό ή στον νεοφιλελευθερισμό ή στην αλωτρίωση των εργασιακών σχέσεων. Προφανώς είναι πολύ σημαντική η μεγάλη εικόνα. Το θέμα είναι να πηγαίνουμε λίγο σε με περισσότερο βάθος και να βλέπουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εξουθενώνουν τους ανθρώπους. Το δεύτερο, θα έλεγα, είναι η έλλειψη ελέγχου και αυτονομίας της αποφάσης. Απ' τη μια, δηλαδή, ζητάμε πρωτοβουλία από τους εργαζόμενους. Και απ' την άλλη δεν τους αφήνουμε καθόλου να έχουν την ευθύνη κάποιων αποφάσεων. Μιλάω σε επίπεδο micromanagement, όχι στις μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις. Αυτό που έχω παρατηρήσει και θα σας πω λίγο και την εμπειρία μου από, από το χώρο της κοινωνικής ψυχιατρικής, που για πολλά χρόνια έχουμε να κάνουμε με ομάδες που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο φορτίο ψυχολογικό, ψυχικό, εργασιακό και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές και μια ασάφεια του πλαισίου που εργάζονται. Είναι οι ασαφείς ρόλοι και οι συνεχείς αλλαγές χωρίς να υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Το άλλο που επίσης είναι σημαντικό είναι, θα το έλεγα με μια λέξη γιατί είναι λίγο και της μόδας, τοξική ηγεσία. Δηλαδή ρίχνουμε την ευθύνη στους εργαζόμενους, κάνουμε μικροδιαχείριση, έλλειψη εμπιστοσύνης και τους αφήνουμε να πιέζονται μέσα από οδηγίες που δεν μπορούν πολλές φορές να υλοποιηθούν.
1: Αυτό και πρέπει να είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
2: Βέβαια, βέβαια. Και είναι οι ανεκπαίδευτοι ηγέτες των οργανισμών. Mm-hmm. Που κυριολεκτικά, ενώ μιλάμε άλλη λέξη καραμέλα, ενσυναίσθηση, δεν έχουν την παραμικρή ενσυναίσθηση, όταν έχουν το αφεντικό από πάνω και θέλουν να υλοποιήσουν τους στόχους, τους οποίους περνούν στους από κάτω. Mm-hmm. Επίσης, η έλλειψη αναγνώρισης και στοιχειώδους δίκαιας επιβράβευσης, όχι μόνο για μικροεπιτεύγματα, αλλά πρέπει ο εργαζόμενος να αισθάνεται ότι όταν κάνει κάτι καλά, να μπορεί να επιβραβεύεται και να μην έρχεται σε σύγκρουση η προσωπική του αξία ή οι προσωπικές του, αν θέλετε, αξίες με τις αξίες της εταιρείας. Και άλλο
1: από επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας, η αναγνώριση της εργασίας.
2: Βέβαια, η αναγνώριση. Και το άλλο είναι η πολύ κακή ποιότητα συνεργασιών μέσα στον ίδιο τον οργανισμό. Mm-hmm. Αναφέρομαι και στο δημόσιο, ξέρετε. Υπάρχουν τμήματα που δεν επικοινωνούν καθόλου μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Υπάρχει εργασιακός εκφοβισμός. Αν δεν το κάνεις, θα την πληρώσεις, θα δεις τι θα πάθω. Mm-hmm. Και αυτοί, τα μεσαία στελέχη το κάνουν αυτό περισσότερο. Και αυτό δημιουργεί μια χαμηλή ψυχολογική ασφάλεια. Και έρχομαι και σε αυτό που λέγατε πριν. Την ψηφιακή υπερφόρτωση, emails, μηνύματα, συνεχή διαθεσιμότητα, τηλεργασία χωρίς όρια. Δηλαδή, αν λείπεις από το λάπτοπ σου ή το κινητό σου, είναι σαν να χάνεις κάτι φοβερό και σαν να απειλείσαι λόγω αυτής της απουσίας.
1: Ακριβώς, να στο χρεώνουν
2: δηλαδή. Σαν να απειλείσαι και επομένως φόβος απώλειας της εργασίας. Όλο αυτό είναι αν θέλετε, ένας πίνακας, ένα τοπίο που δεν είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυτό που δείχνουν οι έρευνες, mm-hmm. σας το λέω τώρα από ερευνητική πλευρά, είναι ότι οι οργανωσιακές αλλαγές μειώνουν περισσότερο τον burnout από τις αποκλειστικά ατομικές παρεμβάσεις.
1: Δηλαδή,
2: δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές, αν έχετε ακούσει το HR, το τμήμα HR των μεγάλων mm-hmm. πολυεθνικών, τι κάνουν, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο well-being, κάνουμε βραδιές πίτσας ή weekend yoga ή πιλάτες. Mm-hmm. Νομίζουν ότι με αυτό το bonding που κάνουν, δηλαδή ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των εργαζομένων, γλιτώνουν ή μειώνουν το burnout. Δεν το πιστεύω καθόλου αυτό και η έρευνα δεν το λέει αυτό. Mm-hmm. Αν δεν κάνουμε οργανωσιακές αλλαγές που συνεχώς να διορθώνουν αυτά που έλεγα πριν, σαν αιτίες, δηλαδή ευθύνη στους εργαζόμενους, ενσυναίσθηση, πραγματική εκπαίδευση και εποπτεία των coach, mm-hmm. των managers, αυτό το πράγμα έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πόσο άλλος μπορεί να επενδύσει ή να αποεπενδύσει την εργασία του.
1: Ναι.
2: Επίσης, η εκπαίδευση σε διαχείριση άγχους και τεχνικές, αυτό που λένε τώρα, που είναι της μόδας, mindfulness, ξέρετε, ένας αναστοχασμός να μπορείς να διακόπτεσαι από την εργασία σου και τη δέσμευσή σου, μπορεί να βοηθήσει, mm-hmm. αλλά δεν βοηθάει όταν το περιβάλλον το εργασιακό παραμένει βαθιά δυσλειτουργικό, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έλεγα.
1: Ναι.
2: Θα έλεγα λοιπόν ότι, αν μου επιτρέπετε, πρώτα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή διάγνωση του οργανισμού, μέτρηση ψυχολογικής ασφάλειας, μέτρηση του burnout, mm-hmm. επίπεδα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, ποιότητα συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων και ένας πολύ καλός δείκτης είναι οι απουσίες, αναδοτικές άδειες, παραιτήσεις και αποχωρήσεις.
1: Σωστό, γιατί δείχνει την κατάσταση που μπορεί να επικρατεί μέσα στο χώρο.
2: Βέβαια. Και κάτι που το έχουμε δει λίγο σε επίπεδο κοινοτικής, ιατρικής, είναι τα focus groups με τους εργαζόμενους. Mm. Δηλαδή, δεν υπάρχει μονάδα που να μην, αν θέλετε, έχει τον επόπτη. Ένα ψυχαναλυτή επόπτη, μια φορά στις 15 μέρες, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να λένε αυτό που συμβαίνει, mm-hmm. την οδύνη, την αδικία, την ανισορροπία, αν θέλετε.
1: Όπου,
2: την...
1: Κύριε Στυλιανίδη, μοιάζει σαν ταινία μυθοπλασία αυτό για τα ελληνικά δεδομένα στο εργασιακό τοπίο.
2: Όμως δεν είναι μυθοπλασία. Δεν είναι μυθοπλασία. Στην ουσία λειτουργούμε σαν στη δημόσια υγεία. Έχουμε επιβάλει μια φορά στις 15 μέρες ή μια φορά το μήνα ένα δίωρο να μπορούν οι άνθρωποι να συσκέπτονται με έναν ψυχαναλυτή που είναι εκτός, ουδέτερος, επόπτη, ουδέτερος από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα της ομάδας. Αυτό που δεν είναι όμως καθόλου daydreaming, δεν είναι ονειροπόληση, δεν είναι ταινία, αν θέλετε, του μέλλοντος, η καλό σενάριο είναι η εκπαίδευση της ηγεσίας.
1: Ναι.
2: Σε ενσυναίσθηση, σε ενεργητική ακρόαση, να μπορεί να μπει σε δύσκολες συζητήσεις, να τροφοδοτεί τον εργαζόμενο χωρίς να τον ταπεινώνει, να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις, την αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων του burnout και θα έλεγα να αναδεικνύει την ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας.
1: Να κλείσουμε μια κουβέντα. Ναι, σας διάκοψα, με συγχωρείτε.
2: Όχι, και σκεφτόμουν ότι όλο αυτό που σας είπα τώρα για τα μεσαία στελέχη ή τους managers, σκεφτείτε να είχαμε τέτοιου τύπου εκπαίδευση και στα πολιτικά κόμματα.
1: Σωστό.
2: από τι θα είχαμε γλιτώσει.
1: Σωστό, φυσικά.
2: Από διασπάσεις, μικροδιασπάσεις, γκρίζες ζώνες, ατζέντες κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, αν θέλετε να την κάνουμε μια φορά.
1: Πραγματικά.
2: Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ανασχεδιασμό τη συγκρότηση των πολιτικών κομμάτων στη χώρα.
1: Όλη αυτή.
2: Για να μπορέσουμε. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
1: Η μετάβαση των εργασιακών συνθήκων έχει επηρεάσει τρεις γενιές, έτσι όπως μπορώ εγώ να τις διακρίνω. Ας πούμε, είναι η δικιά μας η γενιά που είναι παλιότερη. Και δυσκολευόμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα συνθήκη όπου πρέπει διαρκώς να είναι κάποιος μέσα σε ομάδες διαδικτυακές, να είναι συνέχεια διαθέσιμος κτλ. Μετά είναι η γενιά των millennials που λέμε, που νομίζω ότι εκεί κάπου έγινε ένα, πώς να το πω, ταυτίστηκε λίγο αυτή η γενιά με αυτή την κατάσταση. Και τώρα βλέπουμε τη Gen Z, η οποία φαίνεται να αντιδρά, η Gen Z, πολύ σε αυτό το πράγμα.
2: Η Gen Z αντιδρά πολύ και καμιά φορά, ξέρετε, δεν ξέρει, τώρα μελετάμε λίγο όλο αυτό το, τις συμπεριφορές της Gen Z.
1: Σε να πούμε ότι η Gen Z είναι από πόσο, από 20-20...
2: Είναι μέχρι 28-29
1: ετών αυτή τη στιγμή.
2: Και ξέρετε, διεκδικούν πολλές φορές τυφλά καλύτερη ποιότητα ζωής, ποιότητα ψυχικής υγείας, αλλά η αντίφαση που έχω δει στη Gen Z, και καλά κάνουν και το διεκδικούν, με τι νόημα να επενδύσουν τον ελεύθερο χρόνο. Και εκεί έχω δει ένα παράδοξο. Καλά κάνουν και διεκδικούν σε σχέση με τη δικιά μου τη γενιά, που είμαι πολύ παλαιότερος, που πηγαίναμε και λίγο σαν σταχανοδίτες που λένε, για να δουλεύουμε και να όχι να παράγουμε μόνο για την επιχείρηση, να παράγουμε καμιά φορά για το ιδιώδες. Η Gen Z έτσι επενδύει πάρα πολύ στην ποιότητα ζωής, αλλά δεν ξέρει τι να την κάνει. Αν αυτό γίνεται εικόνες ή γίνεται απλώς ένα χαζολόι σκρολάρισμα, αισθάνονται μερικές φορές πιο άδειοι από την εκμετάλλευση και επένδυση του ελεύθερου χρόνου σε σχέση με την εργασιακή καταπίεση, εννοώ. Επομένως είναι πολυεπίπεδα τα πράγματα.
1: Βεβαίως.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει οι επιχειρήσεις πια, αλλά και το δημόσιο, να αναδείξει πραγματικά πρώτο στην ατζέντα την προστασία της ψυχικής υγείας και την πρόληψη της εργασιακής εξουθένωσης από τις σημερινές συνθήκες εργασίας.
1: Και κάτι που είναι παλιός κανόνας, αλλά νομίζω είναι χρυσός κανόνας και ισχύει, είναι ότι η σωστή, η καλή διοίκηση μιας επιχείρησης αποδίδει και σε παραγωγικότητα.
2: Απολύτως. Αλλά παραγωγικότητα χωρίς ψυχολογική ασφάλεια, χωρίς ψυχολογική υποστήριξη και χωρίς ψηφιακή υγεία που λέγατε πριν,
1: έτσι.
2: Δηλαδή όχι mail μετά τις 7-8, εκτός αν υπάρχει απόλυτη emergency, κάτι επίγον.
1: Ας είναι ο ελεύθερος χρόνος, ελεύθερος χρόνος, πώς να το πούμε.
2: Ναι, να το σεβόμαστε αυτό, να το σεβόμαστε.
1: Ναι.
2: Και μια κουλτούρα αναγνώρισης, ξέρετε, η δημόσια επιβράβευση, όταν παίρνεις feedback θετικό, συμμετοχή στις αποφάσεις,
1: έτσι,
2: ευκαιρίες εξέλιξης, και όταν έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και μειώνουμε το burnout, βλέπουμε ότι η δέσμευση είναι μεγαλύτερη, υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση του προσωπικού, μικρότερες απουσίες, τότε πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να ζει και να δουλεύει. Mm-hmm. Όχι, να όχι να ζει για να δουλεύει, πώς το λένε, αλλά να δουλεύει για να ζει.
1: Έτσι.
2: Νομίζω ότι μπορούμε να κουβεντιάσουμε πολύ γύρω
1: πάρα
2: από ένα,
1: πολύ. Και είναι και πολύ
2: ένα ελληνικό μοντέλο ψυχικής υγείας στην εργασία.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι και πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Δεσμεύομαι και εγώ να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη. Καλημέρα.

0: ξωτικά είναι αυτά του Σοκράτη Μάλαμα. Και έτσι θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα που έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά συμβαίνουν και δεν αναφέρομαι μόνο στις δημοσκοπήσεις. Είχαμε μία δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα από τη Μέτρων Ανάλυσης. Αλλά αναφέρομαι και σε όσα έχουν συμβεί. Να διαβάζω τώρα, ας πούμε, την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όπου βάζει πάλι σε πρώτο θέμα την ιστορία με τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε την ζωή στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας με την Νέα Δημοκρατία. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Τραυματίστηκε η ίδια η κυρία Νέστορα, τραυματίστηκε ο πατέρας της. Πραγματικά είχε τραγικά αποτελέσματα όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκινά την ανάρτησή του από το θέμα αυτό. Η τραγική απώλεια, λέει, μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας. Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά με αίμα και πόνο την τυφλή βία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από όλα αυτά που λέω τώρα, κρατήστε το ιδεολογικό πρόσχημα στο οποίο αναφέρεται, γιατί αυτό είναι που έχει προκαλέσει την αντιπαράθεση, δηλαδή το ότι η κυβέρνηση από την αρχή, είτε με στελέχη της που το διατύπωσαν πιο συγκρατημένα, είτε με στελέχη της που το διατύπωσαν πολύ πιο έντονα, όπως ας πούμε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, κατηγόρησαν δυνάμεις της αριστεράς για τις επιθέσεις αυτές, ως ούτε λίγο ούτε πολύ ηθικούς αυτούργους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ξεσήκωσε πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και εκεί κάπου γύρω από όλο αυτό περιστρέφεται η ιστορία. Τώρα, αν προσθέσουμε και τη φάρσα που έγινε στο Σύμβουλο Ασφαλείας τον κύριο Ντόκο, και όσα παρακολουθούμε στο τις αποχωρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται συνολικά, έχουμε ένα πολιτικό καζάνι που βράζει όλο και πιο έντονα, και πάμε να δούμε πώς το σχολιάζει ο πολύ έμπειρος αναλυτής και αρθρογράφος, ο πολιτικός συντάκτης, ο Γιώργος Καρελιάς. Καλημέρα, κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Όλα είναι, βρίσκονται στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και είναι όλο και πιο έντονη αυτή η αντιπαράθεση.
1: Κοιτάξτε, αφορμές δεν λείπουν. Πάντα υπάρχουν αφορμές.
0: Ας ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον τρόπο που ερμήνευσε τις επιθέσεις αυτές η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, διαβάζω και αυτά που γράφει σήμερα ο Πρωθυπουργός, και αφιερωμένη κυρία.
0: Αυτό διαβάζαμε, ναι.
1: Και λέει, για παράδειγμα, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα εξαρθρώσουμε και αυτούς εκεί πάνω τους γκαζάκηδες εγκληματίες. Αυτά λέει ο Πρωθυπουργός. Και επειδή τώρα όλα αυτά έχουν και πολιτική διάσταση, θέλω να του θυμίσω, να θυμίσω στους ακροατές σας, επειδή διάφορα τώρα κυβερνητικά στελέχη ή κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συνδέουν αυτό το που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τα εγκληματικά γκαζάκια με πολιτικά κόμματα. Αυτό το ανιστόρητο δηλαδή που είπε ο κύριος Κυρανάκης, ότι αυτά έγιναν επειδή έπιαξε κόμμα με το όνομα Ελλάς ο Τσίπρας.
0: Το οποίο όνομα Ελλάς το χρεώνει ως εμφελείο πολεμικό, ναι, άλλο ανιστόρητο αυτό, ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν είναι ανιστόρητο. Πιθανότατα να μην ξέρει ιστορία ο κύριος Κυρανάκης και δεν ξέρει, για παράδειγμα, ότι ο Ελλάς, ο αριστερός Ελλάς, μαζί με τον δεξιό ΕΒΕΣ, ήταν αυτοί που συμμάχησαν τότε και γκρέμισαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου.
0: Και γενικά η δράση του Ελλάς ήταν, ναι, στην περίοδο της Εθνικής Αντίστασης.
1: Με τον Εμφύλιο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ανιστόρητος ο κύριος Κυρανάκης ή το κάνει επίτηδες. Μπορεί και να το κάνει επίτηδες. Γιατί αυτό είναι μια προσπάθεια που γίνεται. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο αυτό. Αν προσέξετε, μετά τις ευρωεκλογές και το κακό αποτέλεσμα που είχε η Νέα Δημοκρατία, άρχισε να υλοποιείται η εντολή, κλείνατε επί δεξιά. Σας θυμίζω ότι αποκηρύχθηκε, για παράδειγμα, η περίφημη στροφή που είχε κάνει τότε η Νέα Δημοκρατία με το γάμο των ομοφύλων.
0: Ναι.
1: Αποκηρύχθηκε αυτό στην πορεία. Βγαίνουν σήμερα στελέχη της και λένε λάθος. Εντελώς λάθος, να πάρουμε πίσω τον νόμο. θυμίζω ότι η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, που είχε υποστηρίξει αυτήν την πολιτική, εξοβελίστηκε και ήρθε ο μονοκομματικός και καθαρό αίμος δεξιός, κύριο Στασούλας. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται δηλαδή σήμερα δεν είναι τυχαίο. Είναι η στροφή που κάνει η Νέα Δημοκρατία όλο ταχώς προς τα δεξιά, επειδή από εκεί, από την ακραία δεξιά πτερυγά της, χάνει ψηφοφόρους. Αυτό γίνεται σήμερα. Και λέει ο Πρωθυπουργός, λέει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, ότι έχει αριστερό πρόσημο, λέει. Θυμίζω, μια και να κάνει αναφορά στις 17 Νοέμβρη, τι έλεγαν τότε από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι αρχηγός στις 17 Νοέμβρη ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Και ο Μητσοτάκης τι κάνει σήμερα. Κάνει ένα πονηρό. Αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Και δεν λέει ότι τη 17 Νοέμβρη την εξάρθρωσε η κυβέρνηση του Πασόκ το 2000 με υπουργό και τότε το σημερινό υπουργό που τον έχει εκείνος. Ναι. Τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο οποίος δεν είπε ποτέ αυτές τις μέρες ότι έχει αριστερό πρόσημο αυτό που έγινε εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη με τους Γκαζάκηδες. Mm-hmm. Ο Χρυσοχοίδης, ο οποίος.
0: Στο οποίο, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Έτσι, και είναι σαφές το καταδικαστήριο και το έχει καταδικάσει όλο το πολιτικό στελέχη.
1: Αυτό είναι και εγκληματική. Είναι μια εγκληματική πράξη.
0: Είναι εγκληματική πράξη, ακριβώς.
1: Βεβαίως. Αλλά δεν έχει αριστερό πρόσημο όπως πάει να τις προσδώσει. Αν αυτό έχει αριστερό πρόσημο, αν οι Γκαζάκηδες εγκληματίες αυτοί είναι αριστεροί, mm-hmm. για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η Χρυσή Αυγή είναι δεξιά.
0: Ναι.
1: Είπε κανείς ότι η Χρυσή Αυγή είναι δεξιά, ότι έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, οι εγκληματικές οργανώσεις, οι πράξεις αυτές, είναι πέραν του δεξιού και του αριστερού. Εγώ δεν είδα κανένα αριστερό κόμμα σήμερα να λέει, να καλύπτει αυτό το εγκληματικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν αυτό είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Διαστροφή προς τα δεξιά. Αυτό είναι η ερμηνεία αυτών που γίνεται σήμερα.
0: Ναι. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ο στόχος του είναι η αυτοδυναμία, γιατί λέει δεν βλέπει καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Προχωράω από αυτό και βλέπουμε ότι φαίνεται να παγιώνεται ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και απ' την άλλη ένα Πασόκ που φαίνεται να αναζητά πατήματα και ένα ΣΥΡΙΖΑ που πλέον διαλύεται και στην πραγματικότητα, δηλαδή αποχωρούν στελέχοι βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον και έχει μια κεντρική επιτροπή μπροστά που φαίνεται ότι εκεί θα γίνει και το οριστικό ξεκαθάρισμα στις 11 του μήνα.
1: Ας τα δούμε ένα-ένα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία, κατά την άποψή μου, είναι σωστό και είναι και αυτονόητο, με την εξής έννοια.
0: Ναι.
1: Ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχουν οτιδήποτε άλλο να κυνηγήσουν και να επικαλεστούν πλην της αυτοδυναμίας. Γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν έχουν συμμάχους. Mm. Δηλαδή, εάν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι περίπου αυτό που βλέπουμε εδώ και καιρό στις δημοσκοπήσεις
0: mm-hmm.
1: και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να βρει σύμμαχο για να σχηματίσει κυβέρνηση. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Με ποσοστά 25-30% δεν κάνεις κυβέρνηση αν δεν έχεις έναν ή και περισσότερους συμμάχους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να μην φτάνει ο ένας. Αν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, που είναι το κόμμα το οποίο προσδοκάει η Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει άλλο, αυτό
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Το λένε όλοι. Αν το ΠΑΣΟΚ όμως επιμείνει στη συνεδριακή του απόφαση ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εκεί η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να βρει ένα και δύο κόμματα από τα δεξιά της για να συνεργαστεί. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι η μόνη διέξοδος. Δεν έχει κάτι άλλο. Ξέρει ότι αυτό δεν θα το πετύχει, αλλά δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Τώρα, στην άλλη πλευρά του φάσματος, σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να ξεχάσουμε το κόμμα Σαμαρά, το οποίο ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Και ίσως είναι το κόμμα εκείνο το οποίο θα δυσκολέψει πολύ περισσότερο από ό,τι δυσκολεύεται σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να πετύχουν ένα, ας πούμε, στις πρώτες εκλογές αξιοπρεπές και καλό αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και, τώρα το συνδέω και με τα προηγούμενα που λέγαμε,
0: ναι.
1: Γι' αυτό και αυτή η στροφή που κάνει η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά, εκεί αποβλέπει δεν θέλει να έχει δηλαδή κι άλλες απώλειες από τα δεξιά της, όπως είναι βέβαιο ότι θα έχει
0: αν γίνει εάν, το, όταν
1: εάν κάνει
0: το
1: κόμμα ο ναι. πρώην πρωθυπουργός ναι. ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα στην αριστερή πλευρά, στην άλλη όχθη, κοιτάξτε, αυτό που γίνεται στην άλλη πλευρά, στην αντιπολίτευση, δηλαδή στην κέντρο αριστερά και την αριστερά, εμένα μου φαίνεται λίγο πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι περίεργα αυτά που γίνονται. Δεν βλέπω τίποτα το περίεργο. Δηλαδή, το Πασόκ που διαμαρτύρεται περισσότερο από όλους για την εικόνα αυτή και το αποδίδηκε σε κάποια είδους συνωμοσία των δημοσκόπων.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το Πασόκ μετά το 2009, πριν 17 χρόνια ήταν η τελευταία νίκη του Πασόκ σε εκλογές. Έκτοτε, για όσους δεν το θυμούνται, έχουν γίνει 10 εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Σε καμία από αυτές, σε καμία, το Πασόκ δεν ήταν δεύτερο κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν τρίτο και παρακάτω.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό που λέει σήμερα ότι το αδικούν οι δημοσκοπήσεις ή είναι κατευθυνόμενες οι δημοσκοπήσεις για να φτιάξουν το δίπολο μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι πράγματι καμιά φορά οι δημοσκοπήσεις και έξω πέφτουν και ενδεχομένως μπορεί να κρύβουν και σκοπιμότητες. Όμως τα πραγματικά αποτελέσματα, ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, βάλτε τις στην άκρη. Να μην δώσουμε σημασία. Τα πραγματικά αποτελέσματα όλων των εκλογικών αναμετρήσεων δεν έριξα το Πασόκ στην δεύτερη θέση. Οι τελευταίες εκλογές που είχαμε, οι οποίες ήταν πολύ ευνοϊκές εκλογές για το Πασόκ,
0: mm-hmm.
1: οι ευρωεκλογές, όταν οι δύο βασικοί του αντίπαλοι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έπαθαν ζημιά και έπεσαν πολύ, δεν κατάφερε το Πασόκ να βγει δεύτερο.
0: Ισχύει.
1: Αυτό είναι η
0: Μάλιστα.
1: εικόνα για το Πασόκ.
0: Αυτή είναι η εικόνα και αυτή είναι η εικόνα γενικά
1: ναι.
0: μέχρι σήμερα, συνολικά έτσι όπως μας την περιγράψατε.
1: Η εμφάνιση του Τσίπρα που ξαφνικά. Υπάρχει μια υποψία, λέει, εμφανίστηκε ο Τσίπρας, τον φουσκώνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Mm.
1: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Όμως, ο Τσίπρας πατάει σε ένα πραγματικό κενό. Ο Τσίπρας δεν είναι ουρανοκατέβατος.
0: Mm.
1: Δεν είναι, ας πούμε, σαν την Καριστιανού που φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Mm. Ο Τσίπρας έχει πίσω του ένα μεγάλο πολιτικό και κομματικό χώρο. Διατέλεσε πρωθυπουργός.
0: Mm.
1: Αυτό που φαίνεται σήμερα από την πλευρά του Τσίπρα, μου φαίνεται πολύ πιο πιθανό να φουσκώσει κι άλλο παρά να ξεφουσκώσει.
0: Θα το δούμε λοιπόν.
1: Αυτή είναι η εικόνα. Θα το δούμε βεβαίως
0: το δούμε.
1: Από το φθινόπωρο αυτό.
0: Από το φθινόπωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καρελιά.
1: Παρακαλώ. Ναι,
0: καλή
1: σας
0: ημέρα. Πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Η κατάσβεση στις ισχυρότατες επιγείες δυνάμεις επιχειρούν, ενώ από αέρος, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Τέσσερις πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Ο υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Όπως είπα στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο συλληφθής φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης, να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθύρισε, ενώ επιχειρούσε να το επαναφέρει στον δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Καρία. Κατασβέστηκε από την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε λεωφορείο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η φωτιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιές. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των ΗΠΑ και της συμπλήρωσης 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, διότι έκαναν το σωστό, είδα τους κεραυνούς και είπα, αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στους 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν, τον ο Τραμπ με το συγκεντρωμένο πλήθος να τον επιφημεί. Στα αθλητικά, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της Μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της Μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ιόνιον FM.
17: Κοντά μας εδώ στα παραπολιτικά.

θα έχετε ίσως διαπιστώσει ότι η εκπομπή έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στις Queen και μια ιδιαίτερη αγάπη στο Freddie Mercury. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984 από τον, τον δίσκο, ταυτόχρονα δηλαδή ήταν μέσα σε αυτό το δίσκο, στο The Works, και έκτοτε δεν έλειψε σε καμία από τις συναυλίες που πραγματοποίησαν τα χρόνια που ακολούθησαν οι Queens. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε λίγο μετά το άλμπουμ, λίγο μετά το δίσκο, και σκηνοθετήθηκε από τον David Mallet, είχε σκηνές από την πολύ σπουδαία ταινία του 1927, το Μετρόπολης, του Fritz Lang.

ήταν με τον δίσκο ταυτόχρονα, δηλαδή ήταν μέσα σε αυτό το δίσκο στο The Works, και έκτοτε δεν έλειψε σε καμία από τις συναυλίες που προγραμματοποίησαν τα χρόνια που ακολούθησαν οι Queens. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε λίγο μετά το άλμπουμ, λίγο μετά το δίσκο, και σκηνοθετήθηκε από τον David Mallet, είχε σκηνές από την πολύ σπουδαία ταινία του 1927, το Μετρόπολης, του Fritz Lang.

0: Αυτά λοιπόν συνδυάζουν το μεταπτυχιακό της δημόσιας υγείας και άρα την εξειδίκευση στον τομέα αυτό.
1: Και πώς Αμερική? Γιατί καμία σχέση δεν είχες με όλο αυτό το περιβάλλον. Στην Αρκαδία μεγάλωσες.
0: Ναι. Είμαι ένα ανήσυχο πνεύμα. Η Αμερική ήταν για μένα πάντα ένα όνειρο ζωής, να πάω να σπουδάσω εκεί, να δω τον τρόπο που σκέφτονται, που δρούν οι άνθρωποι. Παγκοσμίως τα καλύτερα πανεπιστήμια, η έρευνα γίνεται εκεί. Οπότε ήθελα και εγώ να βρεθώ σε αυτό το περιβάλλον, να μπορώ να διαπρέψω εκεί, να αναπτυχθώ, να ολοκληρωθώ ως επιστήμονας. Και το τόλμησα και μπορώ να πω ότι και με ωφέλησε στην καριέρα μου, στην εξέλιξή μου, αλλά κυρίως όταν πάει ένας Έλληνας εκεί, κατάλαβα ότι είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο στις σπουδές μας εκεί. Δηλαδή το να καταφέρεις να μπορέσεις να πατήσεις τα πόδια σου και να εξελιχθείς και να ανέβεις, σου δίνει ένα τρομερό αίσθημα αυτοπεποίθησης ότι ναι, μπορούμε.
1: Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Αμερική δίνει ευκαιρίες, έτσι?
0: Ναι, πολλές.
1: Δηλαδή κάποιος που ξεχωρίζει σε αυτό που κάνει μπορεί να πάει μπροστά.
0: Ναι, βέβαια. Δίνει ευκαιρίες και πραγματικά αυτός που θέλει να δουλέψει θα βρει και τα εργαλεία και τις πόρτες ανοιχτές να μπορέσει να δουλέψει.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ να σας πω ότι αν θέλετε για μηνύματα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται, ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Θα τα βλέπω εγώ κατευθείαν στην οθόνη μου. Οπότε είμαστε εδώ, συζητάμε με τον Γιώργο τον Κοντοβαζενίτη. Πες μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια.
0: Τα παιδικά μου χρόνια τα αναπολώ πολύ συχνά. Είναι χρόνια χαράς, ευτυχίας, ανεμελιάς.
1: Αλλά όχι και πολλών πραγμάτων υλικών, έτσι?
0: Όχι και πολλών πραγμάτων υλικών, και ίσως αυτό κρύβει και την ευτυχία. Τα πιο απλά πράγματα στη ζωή σου, οι αξίες, οι φιλίες, η ανεμελιά, το να μην έχεις άγχος, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, το περιβάλλον αυτό, ίσως κρύβει και την ευτυχία.
1: Άρα μεγάλωσες καλά.
0: Μεγάλωσα καλά, ναι.
1: Από ποιο τόπο, από ποιο μέρος της Αρκαδίας?
0: Εγώ είμαι από ένα τόπο, η καταγωγή μου είναι από την ορεινή Γορτινία. Ο πατέρας μου είναι από το Θεόκτιστο Γορτινίας του νομού Αρκαδίας και η μητέρα μου είναι από την Αμυγδαλιά, κοντά στο Βαλτεσινίκο.
1: Μάλιστα. Και υπάρχει και χωριό που λέγεται Κοντοβάζενα.
0: Ναι.
1: Το λέω λόγω του επιθέτου σου, έτσι, Κοντοβαζενίτης.
0: Ναι, και να σου πω εδώ και την ιστορία του επιθέτου, Γιώργο. Πράγματι, εμένα ο πάπους μου ήταν από την Κοντοβάζενα. Ο παππούς μου μου είχε πει ότι το πραγματικό μας όνομα ήταν Ασημακόπουλος. Γιώργος κι αυτός Ασημακόπουλος. Και επί τουρκοκρατίας διαφεύγει κυνηγημένος, φτάνει στον Κολοκοτρώνιο που τον εμπιστεύεται, τον κάνει οπλαρχηγό του, στο στενό πυρήνα του, δηλαδή μέσα στους 5-6 που τον πλαισίωναν, και τον μετονομάζει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης σε Κοντοβαζενίτη, επειδή ήταν από την Κοντοβάζενα.
1: Από την Κοντοβάζενα
0: Αρκαδίας. Και έτσι διαφεύγει, πάει στα σημερινά χωριά, γεννιέται ο προπάπους μου, ο παππούς μου, ο πατέρας μου και εμείς.
1: Και έχεις αναλάβει και άλλα καθήκοντα βέβαια, έτσι, που και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς θα συγχωνεύεις όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμά σου την εβδομάδα και καταφέρεις να διαχειρίζεσαι. Μπράβο. Πολύ πρόσφατα πρόεδρος της Πανακαδικής, έτσι.
0: Αντιπρόεδρος της Πανακαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ναι. Κοίταξε, είναι μια σχολεία μου που την αγαπάω ιδιαίτερα. Θέλω να ασχοληθώ γιατί κάποιος δεν πρέπει να βλέπει μόνο τον εαυτό του ως ατομική εξέλιξη, αλλά πρέπει να βοηθάει και την κοινωνία στην οποία ζει, μεγαλώνει, αναπτύσσεται, και πράγματι θα πρέπει και αυτός να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία που του έδωσε κάποια εφόδια το καλό.
1: Αυτή είναι η σκέψη σου,
0: αυτή είναι η φιλοσοφία μου,
1: η επιθυμία σου,
0: να επιστρέψεις το καλό και να μπορέσει το σύνολο να βελτιωθεί, το σύνολο να προοδεύσει, όχι ως ατομική μονάδα.
1: Κάνατε και ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία?
0: Ναι, κάναμε πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία, στην οποία είμαι μουσικός χορηγός μαζί με τον κύριο Θανάση Μαρτίνο. Η αρχική σκέψη ήταν ότι η Αρκαδία είναι μία...
1: Ο Μαρτίνος είναι Αρκάς.
0: Ναι, είναι Αρκάς. Ο Μαρτίνος είναι Αρκάς από την Στεμνίτσα. Είναι από τη Στεμνίτσα Αρκαδίας.
1: Θα επιστρέψουμε να πούμε για το ντοκιματέρ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα για τον και τέταρτο, γιατί ξεφύγαμε με συνεπήρεια κουβέντα μαζί σου, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Λοιπόν, Γιώργος Κοντοβαζενίτης, κοντά μου εδώ στο στούντιο, καθηγητής περιοδοντολογίας και οδοντικών εμφυτευμάτων, με ειδίκευση στη δημόσια υγεία. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που ειδικεύεται ο Μόσχιαλός.
1: Ναι, κάτι αντίστοιχο. Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Χαίρομαι. Με εξειδίκευση στο Χάρβαρντ, έτσι.
1: Στο Χάρβαρντ.
0: Και μεταπτυχιακό στο Τάφτς.
1: Ναι.
0: Όχι και λίγα πράγματα.
1: Όχι και λίγα πράγματα. Ναι, είναι κάτι σαν αυτό που είναι ο κύριος Μόσχιαλος. Η δημόσια υγεία είναι ένα ευρύ πεδίο. Περιλαμβάνει από τις πολιτικές της υγείας, από την επιδημιολογία, τη στατιστική, την προσέγγιση ενός ιατρικού προβλήματος, την κοινωνική του διάσταση, τα οικονομικά της υγείας, την ηθική της υγείας,

Ακούμε Αρίθα Φράγκλιν για να είμαστε και κοντά στο κλίμα της Αμερικής, καθότι έχουμε εδώ τον Γιώργο τον Κοντοβαζινίτη, αμερικανοτραφής ως προς τις σπουδές του, όχι ως προς τη ζωή του, τη συνολική, καθότι αρκάς ο ίδιος. Να σας πω ότι το Chain of Fools βγήκε το 1968 και το αξιοπερίεργο, αν θέλετε, είναι ότι δεν μπήκε μόνο σε ένα, αλλά σε περισσότερα άλμπουμ της Αρίθα Φράγκλιν, την οποία ακούμε τώρα.

0: Τι θα πραγματεύεται, Γιώργο, αυτό το ντοκιμαντέρ που συγχορηγείται με το Θανάση Μαρτίνο για την Αρκαδία?
1: Ναι, το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την Αρκαδία σαν γεωγραφική περιοχή, αναδεικνύει το φυσικό της σκάλος, τα μοναστήρια της, τη ζωή της, την ζωή των ανθρώπων, τον πολιτισμό της γενικά. Επιστρέφει στις βασικές αρχές του αρκαδικού ιδεώδους, δηλαδή, και αυτή ήταν η βασική ιδέα, δηλαδή βομβαρδιζόμαστε στη σημερινή εποχή από υλικά πράγματα, από δεξιά αριστερά πράγματα που μας αγχώνουν και τα λοιπά, και η βασική ιδέα ήταν να αναδείξουμε έναν άλλο τρόπο ζωής. Το αρκαδικό ιδεώδες τι συμβολίζει στη δυτική σκέψη? Συμβολίζει το χαμένο παράδεισο, την επιστροφή του ανθρώπου στην αρμονική συμβίωσή του με τους ανθρώπους, με τη φύση, και την επιστροφή στις αξίες. Έτσι λοιπόν εμείς σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία, όπου τα δείχνουμε όλα αυτά. Ξεκινάμε από τη μυθολογία και
0: από τον Πάνα,
1: από το θεό της Αρκαδίας, τον Πάνα, όπου ζούσε αρμονικά μέσα στη φύση με τους ανθρώπους και τα ζώα.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Αρκάδες δόξασαν την θεά Αθηνά.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Κατά τη μυθολογία πάντα.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Ότι ο Δίας, ο θεός των θεών, δεν γεννήθηκε, και ο Όλυμπος δεν υπήρξε στην Κρήτη. Υπήρξε στο Λύκειο Όρος, εκεί γεννήθηκε ο Δίας. Στο Λύκειο Όρος, στη Μεγαλόπολη, έτσι. Εκεί λοιπόν ήταν ο πρώτος, οι Αρκάδες λοιπόν ανακαλύπτουν και τιμούν και δοξάζουν το Δία, και ο αρχαίος Όλυμπος είναι στο Λύκειο Όρος και όχι στον
0: Όλυμπο, που ξέρουμε,
1: όπου υψομετρικά, ας πούμε, είναι μεγαλύτερο.
0: Ναι, υπερέχει. Εντάξει, είχε και με ένα συμβολισμό, και έχει ένα συμβολισμό ο Όλυμπος, οπότε
1: σωστά.
0: Ίσως... γι' αυτό και επικράτησε εν τέλει.
1: Οπότε το ντοκιμαντέρ ξεκινάει, ας πούμε, και τα πραγματεύεται όλα αυτά: την αρχαία ζωή, τη μυθολογία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τα μοναστήρια, την καθημερινή ζωή, τη φύση.
0: Τα περίφημα ετοχώρια τι είναι?
1: Τα περίφημα ετοχώρια είναι χωριά της Αρκαδίας.
0: Γιατί τα λένε το χώριο?
1: Γιατί προφανώς είναι πολύ ψηλό υψόμετρο, όπου εκεί πετάνει η ΑΕΤ.
0: Okay. Ποιο μέρος αρέσει, η αλήθεια? Ποιο μέρος ξεχωρίζεις, ποιο μέρος αγαπάς, πού θέλεις να πηγαίνεις όταν βρίσκεσαι εκεί, στον τόπο σου?
1: Κοίταξε, η Αρκαδία είναι πάρα πολύ όμορφη. Όπου και αν πας είναι πανέμορφη. Δηλαδή κάθε τόπος είναι μοναδικός και εξαιρετικού φυσικού κάλους. Παρ' όλα αυτά, πάντα ο άνθρωπος θέλει να επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια, εκεί που έζησε, μεγάλωσε. Για μένα ο τόπος αυτός είναι η ορεινή Γορτινία. Είναι τα χωριά της Στεμνίτσας, τα χωριά της Δημητσάνας, το Βαλτεσινίκο, τα δικά μου τα χωριά. Εκεί θέλω να επιστρέφω, εκεί να βλέπω τους παιδικούς μου φίλους, να συζητάμε με τους ανθρώπους που μεγάλωσα και νιώθω οικεία.
0: Το μοιράζεις το χρόνο σου, γιατί δεν είσαι μόνος στην Αρκαδία, εξ όσων γνωρίζω πάντα.
1: Ναι, το μοιράζω.
0: Έχεις αγαπήσει κι άλλο μέρος. Έχει κλέψει κι άλλο μέρος στην καρδιά σου, που έχει κλέψει και τη δική μου την καρδιά.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: Όχι, ξέρω αυτό που ξέρουμε και οι δύο, τέλος πάντων, προς Κυκλάδες μεριά.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: κοίταξε, ναι, μιλάς για την Τίνο, όπου τον υπεραγαπώ, και εσύ την αγαπάς, και πολλές φορές έτσι τα λέμε και εκεί. Είναι και αυτό ένα μοναδικό μέρος, με εξαιρετικά όμορφα χωριά, με φοβερό πολιτισμό, που ένας άνθρωπος μπορεί να περάσει όμορφες στιγμές με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με τα παιδιά του, και να γεμίσει εικόνες και παραστάσεις που θα τον ξεκουράσουν και θα τον γεμίσουν τις μπαταρίες του για το δύσκολο χειμώνα.
0: Ξέρεις, καμιά φορά σε ακούω ανήσυχο για την Τίνο, να μου λες ότι θα έρθει ο υπερτουρισμός, θα χτιστεί το νησί και άλλα πολλά και διάφορα, θα γίνει Μύκονος.
1: Ναι, δεν το θέλω αυτό, γιατί...
0: Αλλά εγώ δεν το πιστεύω, ναι, κατά βάθος. Και έχω λόγους, ναι, μπορώ να τους αναλύσω.
1: Βεβαίως, θα τους ακούσω. Δεν το θέλω αυτό. Ξέρεις, γενικά κάθε πράγμα που γίνεται γρήγορα, χωρίς μια μελέτη, και συνήθως όταν μπαίνει το κέρδος και η υπέρμετρη ανάπτυξη, γίνονται πράγματα βιαστικά γρήγορα και έρχονται και... παρενέργειες, να το πω έτσι, ναι, επιπλοκές, για να μιλήσω.
0: Αυτό ουδής μπορεί να τα
1: έτσι, αρχίσει. Για να μιλήσω στην ιατρική μου γλώσσα. Και δεν θέλω να γίνει αυτό χωρίς σχεδιασμό. Δηλαδή, η Τίνος είναι ένα μοναδικό νησί με κληρονομιά, με ταυτότητα. Δεν θέλω να χαλάσει αυτό. Θέλω να αναδειχθεί αυτό. Θέλω να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα νησιά. και να μπορέσει ο τουρίστας που θα έρθει να το καταλάβει αυτό, για να τη σεβαστεί. Γιατί αν σέβεσαι ένα τόπο, τον τιμάς, τον διαφημίζεις και όλα τα υπόλοιπα. Άρα ανεβαίνει πάρα πολύ σωστά, με μέτρο και με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντίθετα, αν γίνει βιαστικά, έχει τις συνέπειες της Μυκόνου, χαλάει ο πολιτισμός της, η εικόνα της, καταστρέφεται.
0: Είναι άλλος ο χαρακτήρας πάντως της Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Για να διαχωρίζουμε και τα πράγματα.
1: Σωστό.
0: Και μην το ξεχνάς, και στο έχω ξαναπεί, στην Τίνο υπάρχει και ένας πολύ ισχυρός παράγοντας που λέγεται Εκκλησία.
1: Σωστό.
0: Που δεν υπάρχει στην Μύκονο.
1: Ναι.
0: Και άρα αυτό θέτει και κάποια όρια με έναν τρόπο, αν το θες.
1: Σωστό. Ωστόσο, από τη συχνότητά σας εδώ, αν με ακούν οι τοπικοί φορείς και οι θεσμοί του νησιού, κάλλιον το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης.
0: Εντάξει, άλλωστε και με έναν τρόπο και η επιστήμη η δική σου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάξει, και η ιατρική αυτό πρεσβεύει, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Ή τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να πρεσβεύει, γιατί πολύ συχνά ξεχνάμε να ακολουθήσουμε την πρόληψη και πάμε κατευθείαν στη θεραπεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και καταλήγουμε να θεραπευόμαστε.
1: Σωστά.
0: Μετά.
1: Θα σε δω φέτος κάτω. Θα έχω τη χαρά να σε δω.
0: Λέω κάποια στιγμή να προσπαθήσω να κατηφορήσω και εγώ προς την Τίνο.
1: Λέω,
0: αν μου επιτρέψουν οι συνθήκες, τι να πω. Κατά τα άλλα, μιας και ξεκινήσαμε από την Αμερική και τις σπουδές σου εκεί, στο Χάρβαρντ και στο Τάφτς μετά. Πώς είναι για σένα, ξέρεις, το να φεύγεις από ένα μικρό τόπο και να πηγαίνεις στην Αμερική? Και πώς το κατάφερες αυτό? Είχες, ας πούμε, στήριξε την οικογένειά σου οικονομική κλπ, ή πήρες κάποια υποτροφία? Με ποιο τρόπο έγινε όλο αυτό, όλη αυτή η μετάβαση?
1: Ναι, κοίταξε, για να κάνεις ένα τέτοιο μεγάλο βήμα, γιατί οι δικές μας οι σπουδές, μιλάμε για σπουδές 5, 6, 7 χρόνων, έτσι, δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να έχεις κάποια υποστήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους και από την οικογένειά σου. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν ήθελα εγώ να επιβαρύνω τους γονείς μου οικονομικά, γιατί καταλαβαίνεις ότι τότε είχαμε δραχμή και το ισχυρό δολάριο ήταν
0: υπερίσχυε.
1: Ήταν πάρα πολύ, δηλαδή το οικονομικό βάρος που θα επομιζόταν η οικογένειά μου, οι γονείς μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ήταν πολύ μεγάλο. Γι' αυτό πήρα μια υποτροφία από το ΙΚΙ, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μετά από εξετάσεις. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι κάποιος γνωστός σου, είναι μετά από αδιάβλητες εξετάσεις. Και έτσι είχα την υποστήριξη του ΙΚΙ, πήρα μια υποτροφή από εκεί και έτσι κατάφερα να μείνω αρκετά χρόνια και να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και τα όνειρά μου. Γιατί μην ξεχνάς ότι μεταπήδεις από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το αποφασίσει αυτό. Γιατί κάποια στιγμή θα γυρίσει ο πατέρας μας να πει «Στοπ, τελειώσαν τα χρήματα, γύρνα πίσω». Εγώ όμως ήθελα να κάνω πέραν της ιατρικής, ήθελα να κάνω τη δημόσια υγεία, ήθελα να προχωρήσω σε αυτό το τομέα. Οπότε έχοντας αυτή την υποστήριξη της υποτροφίας, μπόρεσα να το ολοκληρώσω. Γιατί δεν σου κρύβω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Βοστόνη που ήμουν εγώ είναι μια πολύ έτσι ακριβή πολιτεία και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα να μην επιβαρύνω τους γονείς μου.
0: Μάλιστα.

0: Ωραία, μου μίλησες για όλα τα καλά που έχει η Αρκαδία, ο τόπος καταγωγής σου. Πες μου και δύο κουβέντες για αυτά που δεν έχει αυτή τη στιγμή και για αυτά που παλεύεις, αν θες και που θα παλέψεις ως αντιπρόεδρος της Παρακαλυτικής Ομοσπονδίας από εδώ και πέρα. Μου δείχνες κάτι φωτογραφίες με έναν από τους κεντρικούς δρόμους να είναι ανοιγμένο στα δύο, έτσι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου, στο Ε74, η οποία παραμένει ουσιαστικά κλειστή με πολύ μεγάλες δυσκολίες στο ύψος της Γορτινίας. Έτσι. Τα κύρια σημεία του προβλήματος εντοπίζονται στην καθίζηση στο Λιβαδάκι, όπου έχει σημειωθεί η τεράστια καθίζηση του οδοστρώματος λίγο πριν το χωριό Λιβαδάκι Γορτινίας, με αποτέλεσμα να έχει κοπεί απευθεία σύνδεση στην κάτω Γορτινία με την αρχαία Ολυμπία και τον πύργο. Κατολισθήσεις επίσης έχουν παρουσιαστεί στα Λαγκάδια και σε διάφορα
0: και σε άλλα σημεία. Αυτά είναι αρμοδιότητα περιφέρειας. Περιφέρεια Πελοποννήσου, ποιανού είναι αρμοδιότητα?
1: Εδώ θεωρητικά είναι ένα παζλ, γιατί εμείς σαν Παναρκαδική Ομοσπονδία απευθυνθήκαμε στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είπε είναι της περιφέρειας, η περιφέρεια είπε δεν είναι δικό μου, είπε μετά ας πούμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Εμείς απευθυνθήκαμε και στο Υπουργείο Υποδομών. Εμείς πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προκειμένου να αποκατασταθεί η συγκοινωνία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή τα χωριά αυτά είναι αποκλεισμένα. Δεν μπορούν να περάσουν, δηλαδή η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς, χωματόδρομους μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Δεν περνάνε βαρέα οχήματα, δηλαδή δεν μπορεί να περάσουν
0: φορτηγά,
1: φορτηγά, λωφορεία. Δηλαδή η συγκοινωνία ενός ανθρώπου που δεν διαθέτει αυτοκίνητο δεν γίνεται, έτσι. Και τα χωριά της Αρκαδίας παραμένουν αποκλεισμένα τόσο οικονομικά, γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική του ζωή. Έτσι.
0: Και ειδικά εν μέσω πλέον τουριστικής περίοδου.
1: Εννοείται.
0: Εν μέσω θέρους.
1: Βέβαια. Και γιατί ένας τουρίστας, ας πούμε, που θέλει να πάει να κάνει, ξέρω εγώ, μονοπάτια.
0: Τον
1: εναλλακτικό
0: τουρισμό. Έτσι.
1: Γιατί να θέλει να πάει στην Αρκαδία, στη Γορτινία, όταν δεν μπορεί να περάσει ή δεν ξέρει αν θα γυρίσει, έτσι. Γιατί όλα αυτά δίνουν μια πολύ αρνητική εικόνα της περιοχής, την οποία έχουμε εντοπίσει και έχουμε καταστήσει σαφές προς κάθε θεσμικό παράγοντα. Αλλά το βασικό είναι ότι στερούνται και οι κάτοικοι εκεί πέρα βασικών δικαιωμάτων τους, έτσι. Δηλαδή τι θα γίνει αν αρρωστήσει ένας παππούς, ποιος θα τον πάει, ποιος θα τον γυρίσει? Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι τα χωριά αυτά που σας ανέφερα δεν μπορούν να πάνε ούτε στον πύργο ούτε στην Τρίπολη. Άρα πού θα πάνε αν χρειαστεί κάποια, δηλαδή ένα ασθενοφόρο αν χρειαστεί να πάει, από πού θα περάσει να πάει αυτόν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο?
0: Κάνεις την προσευχή σου εκεί, μάλλον.
1: Σωστό.
0: Μα πραγματικά δηλαδή. Γιώργο, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Να είσαι καλά Γιώργο μου, και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσε σήμερα και αναδείξαμε αυτά τα θέματα.
0: Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Κοντοβαζινίτης, έτσι, καθηγητής περιοδοντολογίας και οδοτικών ευθυτεμάτων με εξειδίκευση δημόσια υγεία, σπουδές στο Χάρβαρντ και στο Τάφτς. Τι να πω, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη να έχεις, καλές διακοπές, τις χρειαζόμαστε, και ραντεβού στον ήλιο.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια σε εσένα και στους ακροάτες σου.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο μου. Καλή σου μέρα, καλή Κυριακή.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Ακούτε Ιόνιο FM. Δικό σταθμό σε εταιρείες μεταλλίων Λαβρίου. Αλλά περισσότερο νομίζω καλά είναι να μας τα πείτε εσείς, κύριε Μπελαβίλα.
11: Ευχαριστώ πολύ για το τηλέφωνο και για την συνέντευξη. Ουσιαστικά στείλεται στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου, δηλαδή στους χώρους του Εθνικού Πολυτεχνείου. Για όσους δεν έχουν πάει στο Λαβρίο, που πήγαν να πάνε γιατί έχει εξελιχθεί σε μια πανέμορφη πόλη, το Πολυτεχνείο εδώ και 30 χρόνια διαχειρίζεται όλο το συγκρότημα της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλίων Λαβρίου, δηλαδή 41 κτίρια και 250 στρέμματα περίπου έκταση. Όλα διατηρητέα βιομηχανικά ανεμία. Φανταστείτε ένα μέγεθος πολλές φορές μεγαλύτερο από την Τεχνόπολη της Αθήνας. Και μέσα σε αυτό έχουν εγκατασταθεί εργαστήρια του Πολυτεχνείου, έχουν εγκατασταθεί οι συνεδριακοί χώροι. Τελειώνει τώρα το Μουσείο Μεταλλουργίας, ελπίζω να το γενιάσουμε το Τινόπολο. Και ένα σπουδαίο έργο, ίσως το σπουδαιότερο που είχαμε την τύχη να διαχειριστούμε όλοι μας, ενώ η διοίκηση του Πάρκου και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου. Είναι η εγκατάσταση του Εθνικού Υπερυπολογιστή Δέδαλος, ενός αμυγός δημόσιου έργου που το χειρίζεται η DRNET, η ΕΔΙΤΕ, ναι. Δηλαδή το Εθνικό Δίκτυο.
10: Υποδομό τεχνολογίας και έρευνας, ναι.
11: Ακριβώς,
10: ναι.
11: Και το οποίο καλύπτει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ακαδημαϊκές ανάγκες και δίκτυα, τις βαθμολογίες, τις εκλογές καθηγητών, όλο αυτό το σύστημα, το τεράστιο της έρευνας, αλλά και τους κρατικούς φορείς. Και αυτά τα καθημερινά που ζούμε, δηλαδή το ΕΔΙΚΑ, το τάξη, το κλιματολόγιο, τα οποία απαιτούν πολύ ισχυρές δυνατότητες υπολογιστικές και ψηφιακές. Έχουμε λοιπόν...
10: Άρα ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημόσιας τεχνολογικής υποδομής θα βρίσκεται στημένο πάνω στον υπερυπολογιστή Δέδαλο.
11: Ακριβώς. Σήμερα αυτό να καταλάβουμε βρίσκεται σε πολύ μικρότερο μέγεθος στα υπόγεια του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι.
10: Ναι, μπράβο, έχω πάει εκεί. Έχω πάει.
11: Αλλά προσωρινή, ας πούμε, κατάσταση. Αλλά τώρα χτίζεται ένα από τα μεγαλύτερα τέτοια κέντρα που έχουμε στην Ευρώπη.
10: Τι σημαίνει αυτό, εάν έχετε αίσθηση σε επίπεδο υπολογιστικής δύναμης? Τι σημαίνει υπερυπολογιστής, εάν μπορούμε να το δώσουμε σε μια πρακτική, ας πούμε, αποτύπωση, τι θα μπορούσε να σημαίνει σε σχέση με ένα συμβατικό υπολογιστή που έχουμε?
11: Έχει τεράστιες δυνατότητες σε κλίμακα πεταπλόπ, δηλαδή εκατομμυρίων στοιχείων ενός συμβατικού υπολογιστή. Δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους την εκθετική δυνατότητα αυτού του μεγέθους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει μία δύναμη η οποία αντιστοιχεί σε ένα μεσαίο εργοστάσιο. Έχει δηλαδή μία ισχύ για να δουλέψει, όπως εμείς δουλεύουμε με μία μπρίζα. Εκεί χρειαζόμαστε μία ισχύ η οποία αντιστοιχεί σε χιλιάδες γίγα και πώς λέγει, βατ, και ταυτόχρονα για να καλυφθεί αυτή η ισχύ στείνεται δίπλα του ένα μεγάλο εντός του πάρκου, ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο ελεγχόμενο και καλοσχεδιασμένο επάνω στα εδάφη που αποτελούσαν εδάφη ρυπασμένα μέχρι σήμερα.
10: Ναι, ναι.
11: Δηλαδή επάνω σε έναν ξηρό τάφο, όπως λέμε, μολυσμένων εδαφών που έχει αδρανοποιηθεί, έχει αποκατασταθεί, φτιάχνουμε και την ενεργειακή υποδομή ώστε να μην τραβάμε από τον ΑΕΣ Λαβρίου. Ισχύει να μην τραβάει ο υπολογιστής ισχύει από τον ΑΕΣ Λαβρίου, αλλά να αυτό λειτουργεί, να καλύπτει την ενεργειακή του ανάγκη. Την ίδια στιγμή δεν τραβάει ούτε νερό από το δίκτυο, αλλά ανακυκλώνει νερό, δηλαδή έχει...
10: Αυτό είναι πουλά. Που θα σας ρωτούσα, γιατί έχει σημαντικές ανάγκες, έτσι?
11: Έχει σημαντικές ανάγκες σε νερό, αλλά χρησιμοποιεί ένα κλειστό σύστημα ειδικής τεχνολογίας νερού. Δεν είναι το νερό της πόλης, γιατί χρειάζεται να έχει πολύ συγκεκριμένη σύνθεση, που αυτό ουσιαστικά μεταφέρει τον υπολογιστή σε πίσω κύκλωμα ανακυκλωμένου νερού. Και το τρίτο, καθίσαμε και δουλέψαμε αρκετά καλά, γιατί υπήρχαν και ανησυχίες, και καλά κάνουν και υπήρχαν ανησυχίες, και στο ζήτημα της κορύπανσης, που αρκετές φορές είναι προβληματικό σε αυτές τις εγκαταστάσεις, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν δημιουργεί πρόβλημα ούτε στα μουσεία μας, ούτε στα συνεδριακά μας κέντρα, ούτε στην πόλη του Λαβρίου.
10: Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε και έχετε την εικόνα, να πούμε και δύο κουβέντες για την ιστορική σημασία του συγκεκριμένου κτηρίου του ηλεκτρικού σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου. Τι ακριβώς είναι, πότε χτίστηκε και λίγα χαρακτηριστικά του, έτσι, για να δώσουμε, να συνδέσουμε και το σήμερα με το χθες.
11: Έχει ενδιαφέρον ότι περνάμε από τη μία γενιά της βιομηχανικής επανάστασης στην άλλη και εδώ για μία ίδια λειτουργία. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που το 1905 έχουμε στην Ελλάδα μία επανάσταση που είναι η επανάσταση του ηλεκτρισμού και φτιάχνονται οι δύο πρώτοι πολύ μεγάλοι, τεράστιοι για τα μεγέθη της εποχής, ηλεκτρικοί σταθμοί, ο ένας στο Πάλιρο, την Κρασική Φυσό, το Ερίκιο, που ακόμα η ΔΕΗ δυστυχώς δεν το έχει φτιάξει εδώ και πολλά χρόνια και αυτό είναι μορφή για τη ΔΕΗ, το λέω δημοσίως.
10: Ναι.
11: Και απ' την άλλη ένα αντίστοιχο κτίριο που εμείς έχουμε στο Λάβριο, που είναι ο ηλεκτρικός σταθμός, χτίζονται το 1904-1905 και οι δύο αυτοί σταθμοί. Μετά ακολούθησαν και άλλοι, ο Αγιώργης, το Αλιβέρι, η μεγάλη σταθμή του Τολεμαΐδας και ούτω καθεξής. Και αυτός ο σταθμός προμήθεσε το Λάβριο με ρεύμα, κάλυψε το Λάβριο σε ρεύμα τα εργοστάσια, αλλά και την πόλη. Η πόλη αρχίζει να ελεκτροδοτείται αρκετά νωρίς, επί εποχής Φωκίωνος Νεύρη, για να καταλάβουμε λίγο το τι γίνεται. Είναι μια πόλη με πρωτοποριακού σχεδιασμού. Λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια με διάφορους τύπους μηχανών μέσα, δεν έχει νόημα να κουράσουμε τους ακροατές σας. Και τελειώνει μετά τον πόλεμο όταν φτιάχνεται το εθνικό δίκτυο της ΔΕΗ και πια η ΔΕΗ, η εθνική ΔΕΗ, δίνει ρεύμα και στη βιομηχανία. Έχει πάθει ζημιές κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το διπλανό κτίριο που στέλναζε τις δεξαμενές αερίου ανατινάζεται κατά τη διάρκεια της κατοχής. Δεν καταραίει, αλλά ακόμα τα σημάδια της έκρηξης είναι εκεί και διατηρούνται, θα τα διατηρήσουμε. Ενώ το κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού είναι ένα κτίριο υψηλής αντοχής, που που σχεδιάστηκε από μηχανικούς Γάλλους και είχε εξοπλισμό μηχανολογικό που ήρθε από τη Λιέγη την ίδια εποχή που τα εργοστάσια της Λιέγης σχεδιάζαν τον πύργο του Άιφελ, για να έχουμε και μια εικόνα των αναλογιών και της παγκοσμιοποίησης, που οποία έρθει πολλές δεκαετίες πριν ανακαλύψουμε εμείς αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση. Η Γερανογιά Φυρά, για παράδειγμα, είναι τα στοιχεία του σημερινού ηλεκτρικού σταθμού. Για πολλά χρόνια ήταν ανενεργός. Δοκιμάσαμε διάφορα σενάρια, εν τέλει κατάφερε το Μετσόβιο και μου έκανε την τιμή να έχω την ευθύνη την τεχνική του έργου από την πλευρά του Διοικητικού του Πάρκου να να συνάψει σύμβαση με την ΕΔΙΤΕ και να εγκατασταθεί το συγκρότηση.
10: Νομίζω το κόστος του έργου είναι συνολικά 17,9 εκατομμύρια ευρώ, έτσι δεν είναι?
11: Και διορθώστε με. Το κόστος των κτηριακών. Υπάρχει ένα κόστος το οποίο είναι περίπου αυτό που αφορά τα κτηριακά, δηλαδή την αποκατάσταση του κτηρίου και τα ηλεκτρομηχανολογικά του κτηρίου. Και υπάρχει ένα κόστος που είναι άλλα τόσα και περισσότερα, που είναι ο ίδιος υπολογιστής.
10: Ο υπολογιστής, ναι.
11: Ο υπολογιστής δεν είναι με. Υπάρχει μια εργολαβία η οποία κινείται εντός του εθνικού χώρου, που είναι τα κτηριακά. Είχαμε εταιρείες, καλές ελληνικές εταιρείες που μπόρεσαν και αναλάβαν αυτό το πολύ δύσκολο έργο, αλλά η κατασκευή των μονάδων του υπολογιστή έρχεται απ' έξω.
10: Κύριε Μπελαβίλα, σας ευχαριστώ θερμά.
11: Και εγώ σας
10: τους χαιρετισμούς μου στη Σάμο. Ευχαριστώ που καταθέσατε τις γνώσεις σας, αλλά και κυρίως μας μεταδώσατε το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Λαύριο, στον ηλεκτρικό σταθμό της γαλλικής εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου.
11: Χαρούμε να σας ξαναγήσουμε και επί τόπου, όποτε θέλετε.
10: Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ για όλα, την καλημέρα μου. Καλή Κυριακή.
11: Καλημέρα.
10: Κυρίες και κύριοι, Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής με αντικείμενο την πολεοδομία και την ιστορία της πόλης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να σας πω ότι συζητήσαμε για τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, ο οποίος εγκαθίσταται στον ηλεκτρικό σταθμό, στο κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού της γαλλικής εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Ένα ιστορικό κτίριο και ουσιαστικά, αν θέλετε, ο πρώτος πυρήνας ηλεκτροδότησης της πόλης στις αρχές της δεκαετίας, στις αρχές του αιώνα ουσιαστικά, του 1900, έτσι, εκεί. Από εκεί και μετά την κατασκευή του, αποτέλεσε μία από τις πρώτες, τις κύριες υποδομές που έδωσε ρεύμα στην αναπτυσσόμενη τότε, στο αναπτυσσόμενο Λαύριο που είχε βιομηχανική δραστηριότητα, αλλά και σταδιακά σε ένα κομμάτι της υπόλοιπης Αθήνας που αργότερα καλύφθηκε βεβαίως από την ΔΕΗ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε με Δάφνη Μπεχτσή, Συνόμπο, κινηματογράφους. Για να μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο το σπίτι, γιατί το Συνόμπο έχει πλατφόρμα που βλέπουμε στο σπίτι, αλλά έχει και αρκετούς κινηματογράφους που έχει αναβιώσει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπορούμε να βρισκόμαστε και να βγαίνουμε λίγο έξω από τους τέσσερις τοίχους του σπιτιού.
12: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Come By Me Love και ένα πολύ κλασικό τραγούδι άλλων δεκαετιών. Ωστόσο, θέλω να μιλήσουμε για σινεμά και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλος άνθρωπος για κάτι τέτοιο από τη Δάφνη Μπεχτσή, τον άνθρωπο που δημιούργησε το Σινόμπο. Και εκτός το ότι δημιούργησε το Σινόμπο και έβαλε μια άλλη νότα στα κινηματογραφικά οικιακά βράδια, αν θέλετε, όλων μας, έκανε και κάτι ακόμα που για μένα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από την ίδια την πλατφόρμα του Σινόμπο, το ότι αναβίωσε αρκετές πλέον αίθουσες κινηματογραφικές της Αθήνας, και αυτό είναι για μένα, εκτός από μια κίνηση που προσφέρει στον κινηματογράφο και στο προϊόν και στην κινηματογραφική βιομηχανία, ό,τι άλλο θέλετε πείτε, για μένα είναι και μια κοινωνική, αν θέλετε, έχει και κοινωνική διάσταση αυτό, γιατί είχαμε κυρίως στη διάρκεια της πανδημίας είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει επαφή, βγαίνω, πάω κάπου σε μια αίθουσα, είχαμε φοβηθεί όλα αυτά. Ο κινηματογράφος είναι μια βασική μορφή κοινωνικοποίησης και συνέβρεσης. Κυρία Μπεχτσή, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ.
0: Πώς είσαι?
1: Πολύ, πολύ καλά εσύ?
0: Είμαι πολύ καλά, πολύ καλά. Εγώ θα το πάω ανάποδα, δεν θα σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες το Σινόμπο. Θα το πάω ανάποδα και θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να, έχοντας αν θες ένα ψηφιακό υπόβαθρο που είναι η πλατφόρμα του Σινόμπο, αποφάσισες να δώσεις ζωή σε αίθουσες, σε φυσικές αίθουσες κινηματογράφων, και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, θα πω ότι δίχως να είναι ακριβώς χαρτογραφημένο, ήταν πάντα μέρος της αποστολής μας. Δηλαδή, το Σινόμπο ξεκινήσαμε διότι θέλαμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική απέναντι στις πλατφόρμες κολοσσούς, Netflix, Disney κτλ. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που, την οποία θα επιλέγουν άνθρωποι και όχι αλγόριθμος, την οποία θα επιλέγονται αυτά που αγαπήσαμε και αυτά που ψάχνουμε να βρούμε και δεν βρίσκουμε πουθενά αλλού. Μια πλατφόρμα που η ποιότητα και η ποσότητα συναντιούνται, αλλά και μια πλατφόρμα η οποία στηρίζει το σινεμά σε κάθε μορφή του. Για μας ο φυσικός χώρος, δηλαδή το να βλέπεις σινεμά στη μεγάλη οθόνη, με παρέα, να ακούς την δράση του κοινού, πόσες φορές έχουμε δει ταινίες στα σινεμά και θυμόμαστε αυτή την είδα εκεί. Για μας έχει τεράστια σημασία το να βρισκόμαστε στην αίθουσα. Και πάντοτε λέγαμε όταν ξεκινήσαμε το Σινόμπο, θέλουμε να έχουμε το χώρο μας, θέλουμε να μπορούμε να βρισκόμαστε με το κοινό μας έξω. Και ήρθε απολύτως φυσικά, διότι με την πανδημία και την εξέλιξη στο πώς πηγαίνει η όλη κατανάλωση περιεχομένου, τα σινεμά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο, η στήριξη είναι λίγη από το κράτος, σινεμά κλείνουν για να γίνουν ξενοδοχεία. Οπότε κάπως ήρθε φυσικά. Υπήρξαν πολλά σινεμά που νιώσαμε ότι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Εμείς θέλαμε πολύ να έχουμε το χώρο μας, να καλούμε το κοινό μας, να δίνουμε ζωή σε αυτό το χώρο και να έχουμε ένα χώρο να προβάλλουμε ταινίες που δεν βρίσκουν χώρο αλλιώς. Οπότε κάπως ήταν έτσι, νομίζω πολύ. Ναι.
0: Πόσες αίθουσες αυτή τη στιγμή διαχειρίζεστε? Έχω στο μυαλό μου την Πατησίων, έχω στο μυαλό μου την Όπερα, στην Πλάκα
1: το
0: Σινεπαρί. Ας τις πούμε, γιατί έχει σημασία να ακουστούν.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το Σινόμπο Πατησίων, τον Αλεξάνδρα, που είναι μια αίθουσα και η οποία ήταν σε πολύ παρεκκλημένη κατάσταση. Έμπαινε μέσα πάρα πολύ, έμπαινε σε μια προβολή και ήταν μέσα 10 άτομα και το αναλάβαμε σαν project μέσα σε συνεργασία με τον Άκη Καπράνο και έχει γίνει πλέον το absolute cinephil στέκι. Όλοι οι κάρτες μέλους που είναι για unlimited προβολές ξεπουλάνε με το που βγαίνουν. Έχει δημιουργηθεί μια φανταστική κοινότητα γύρω από το σινεμά. Μετά ήταν το Σινόμπο Όπερα, το οποίο είχε δύο αίθουσες και πλέον αποτελεί και τη μεγαλύτερη αίθουσα στο κέντρο. Το οποίο.
0: Εννοείς ελλείψη Απόλλωνα Αττικών και Ιντεάλ, έτσι.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ακριβώς. Και ήρθε έτσι σε πολύ καλό timing, διότι ήταν επίσης μια αίθουσα που δυσκολευόταν πάρα πολύ να επιβιώσει και δεν είχε καθόλου ζωή. Και είχε κλείσει μάλιστα.
0: Το θυμάμαι και... πολύ χαρακτηριστικά, πριν από περίπου τρία χρόνια νομίζω είναι που έκλεισε, ναι, και ναι, την αναλάβατε εσείς και της δώσατε ζωή και βλέπω επιτέλους ουρές στη Στοά Όπερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι φανταστικό. Αυτό είναι το πιο rewarding μέρος της δουλειάς μας, θα πω.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ιόνιον FM στέρεο.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος.

0: απόλαυσης στο αρκούδι.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Υπομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνιο Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
12: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
11: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
1: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ionian FM Stereo.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionian FM.
8: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa και είμαστε παρέα. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σου βάλω να ακούσεις και κυρίως επιτυχίες, γιατί αυτό το 2 ώρο θα είναι γεμάτο hits.

Jazz Music, εδώ είμαστε, εδώ επανήλθαμε. Οι Stray Kids λοιπόν συνεχίζουν να κυριαρχούν διεθνώς και πρόσφατα αναδείχθηκαν K-Pop Group of the Year στα iHeart Radio Music Awards. Η επιρροή λοιπόν της κορεάτικης μουσικής παραμένει τεράστια. Jazz Music, εδώ είσαι.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ωχ, τσάφτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
11: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
12: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
11: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Just Music.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Mr. Spa και σου φέρω και τα πιο hot news. Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande συνεχίζουν να κερδίζουν βραβεία και δημοσιότητα χάρη στο Defining Gravity από το The Wicked. Το πρώτο παραμένει από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και μουσικά γεγονότα της περίοδου. Θέλω παρόλα αυτά να σου πω ότι εγώ έχω δει Cynthia Erivo στο Λονδίνο, στο Dracula και είναι μοναδική.

πρώτες μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις του Pride Month πραγματοποιούνται ήδη σε Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, με τη Μαντόνα να έχει δώσει το ενακτήριο σύνθημα που την είδαμε στην Times Square να γίνεται ένας χαμός. Just Music, εδώ είσαι και εδώ μαθαίνεις τα πάντα.

0: Ακούτε Ionion FM. Είναι από μένα πίστευα.
1: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ιόνιον FM. Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
13: Just Music.

0: άλλο περιμένω.
1: Η Sabrina Carpenter συνεχίζει να εμφανίζεται δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, από τη Madonna μέχρι τα μεγάλα φεστιβάλ σε fashion events. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο πολύ ασχολούνται όλοι με αυτό το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Sabrina Carpenter.

Just Music, εδώ είμαστε και είμαστε παρέα. Λοιπόν, οι κάρες μπορεί να τελείωσαν, αλλά το περιεχόμενο που παρήγαγαν συνεχίζει να κατακλείζει τα social media και αυτό αποδεικνύει ότι σήμερα ένα φεστιβάλ δεν τελειώνει όταν πέφτει η αυλαία, αλλά συνεχίζει να ζει online για εβδομάδες. Όλα αυτά φυσικά χάρη στα social media.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
11: Just Music.

Η Charlie XCX δεν επαναπαύεται στην επιτυχία του. Brat ανακοίνωσε νέα μεγάλη περιοδία που δείχνει ξεκάθαρο ότι θέλει να περάσει ακόμα σε μεγαλύτερο επίπεδο. Οι πωλήσεις των εισιτηρίων ξεκινούν και οι fans ήδη έχουν ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση.

Blast Music, αυτή ήταν η δεύτερη μας εκπομπή. Κάπως έτσι τελείωσε η εβδομάδα μας. Ο Mr. Spaghetti 2 ώρες που περάσανε ήταν στο μικρόφωνο. Εσύ άκουσες μόνο hits, άκουσες μόνο επιτυχίες, γιατί αυτό κάνουμε άλλωστε κάθε εβδομάδα εδώ στο Just Music. Σε φιλώ, σε περιμένω σε επόμενο. Είστε μας πουθενά, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ.

0: Just Music. Η ώρα είναι 4.
1: Ionion FM Stereo.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες θα έχουν μουσικές, τραγούδια αγαπημένα, ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και βεβαίως προτάσεις κινηματογραφικές.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες θα έχουν μουσικές, τραγούδια αγαπημένα, ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και βεβαίως προτάσεις κινηματογραφικές για

Γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες θα έχουν μουσικές, τραγούδια αγαπημένα, ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και βεβαίως προτάσεις κινηματογραφικές για απόψε. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάμε για επικοινωνία, πάμε για να επιλέξετε τραγούδια, πάμε για τα μηνύματά σας. Τα περιμένω καθημερινά στο Instagram account μου, στο d-milioglu. Εκεί μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα με τις μουσικές επιλογές σας, με τις ειδήσεις που αφορούν στην περιοχή σας και έχουν ενδιαφέρον και για τους υπόλοιπους, με οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. d-milioglu στο Instagram, μην μου ξεχνάτε στα μηνύματά σας να στέλνετε και το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε. Κάντε και ένα follow στο account μου για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και περιμένω τώρα την επικοινωνία μας.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και οι φήμες για τον επόμενο James Bond φουντώνουν ξανά. Αυτή τη φορά με τον 35χρονο Callum Turner να εμφανίζεται ως το πιο πιστικό όνομα που έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια, ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Daniel Craig. Ο Βρετανός ηθοποιός που πρόσφατα απασχόλησε τα tabloids με τα ταξίδια του ανά τον κόσμο μαζί με την αραβωνιαστικιά του, την Dua Lipa, έχει αρχίζει και αντιμετωπίζεται πια πολύ θερμά ως ο νέος 007. Το cool steel του ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα του ως σύγχρονου Bond, γιατί μην τρελαίνεστε και ο James Bond θα εξυγχρονιστεί. Δυστυχώς, στην εποχή που ζούμε. Ψάξτε το να τον δείτε άμα δεν τον ξέρετε, Callum Turner, και να δούμε, μένει να το δείξει η ιστορία, αν αυτός όντως θα είναι ο επόμενος 007.

0: Λοιπόν, θυμάστε τον Tom Welling, τον Σούπερμαν από τη σειρά Smallville. Ελληνικός τίτλος Σούπερμαν, τα χρόνια της νιώτης. Την έπαιζε πολύ πολύ συχνά το Star πριν από αρκετά χρόνια. Βγήκαν λοιπόν φωτογραφίες στη δημοσιότητα. Έδωσε και μία συνέντευξη στο People για τους λόγους που τον οδήγησαν να απομακρυνθεί από το Hollywood και να εγκατασταθεί σε ράντσο. Ασχολείται μόνο πια με την εκτροφία λόγων. Πραγματικά τον ζηλεύω, να σας πω την αλήθεια. Πάρθηκε η απόφαση το 2020 εν μέσω της πανδημίας, όταν ταξίδεψε με τη σύζυγό του Τζέσικα Ρους και το γιο του στη Βόρεια Καλιφόρνια. Όπως εξήγησε εκείνη την περίοδο, η κατάσταση στο Λος Άντζελες ήταν αποπνικτική, με άδειους δρόμους, με ανθρώπους κλεισμένους στα σπίτια και η οικογένεια ήταν περιορισμένη σε ένα πολύ μικρό μπαλκόνι για να παίζει ο γιος τους. Έτσι λοιπόν, σε μια τέτοια απόδραση ενός ταξιδιού, η οικογένεια βρήκε ένα ράντσο με δύο κατοικίες και η απόφαση να μετακομίσουν πάρθηκε σχεδόν αμέσως. Παιδιά, εγώ θα ευχηθώ σε όλους μας κάποια στιγμή να φτιάξουμε τη ζωή μας όπως πραγματικά τη θέλουμε και όπως θα μας είναι λιγότερο αγχωτική και περισσότερο απολαυστική.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
8: Ακούτε. Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και θα σας πάω τώρα στον Αμαζόνιο, εκεί όπου εντοπίστηκε και σε βίντεο παρακαλώ ένα νέο γιγαντιαίο ανακόντα. Εντοπίστηκε και το απαθανάτησε και η ιστορία. Παιδιά, η εικόνα είναι να χάνεις τα λόγια σου, αυτό που έχω πάθει εγώ πραγματικά. Είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές επιστημονικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών. Αδημοσίευτο μέχρι σήμερα το οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα και καταγράφει τη στιγμή της συνάντησης επιστημόνων με αυτό το νέο είδος γιγαντιαίου ανακόντα στον Αμαζόνιο. Και ενώ το ανακόντα έγινε πάλι μόδα τώρα λόγω της πολύ πολύ πρόσφατη ταινία, ποιος να μας το λέει ότι η ζωή ακολουθεί την τέχνη και θα μας απασχολήσει ένα κανονικό ανακόντα. Τι να σας πω, παιδιά, για το μέγεθος είναι τρομακτικό. Τρομακτικό πραγματικά. Μπορεί να μην είναι δηλητηριώδη τα ανακόντα, δηλαδή δεν θα σε δαγκώσει και θα πεθάνεις από το δηλητηριό του, αλλά άμα σε πιάσει το ανακόντα και σε σφίξει, κλάψε με, μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο είδος. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και ο άνθρωπος να κάνει κάτι για να το αφανίσει, επειδή είναι επικίνδυνο για τον ίδιο. Υπάρχει κάτι που λέγεται αλυσίδα στη φύση και αυτή είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλους.

κοίταξε πίσω σου πριν φύγεις μια στιγμή. Ψάξε με στο βλέμμα σου να βρεις την αφορμή. Να σου μιλήσω το τέλος μιας αγάπης, να πω

0: Union FM.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
10: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
9: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Λίγο πριν το τέλος, να σας θυμίσω ότι εσείς επιλέγετε τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή και βεβαίως πολλές από τις ειδήσεις τις έχω κλέψει από δικά σας μηνύματα. Οπότε συνεχίστε έτσι στο Instagram account μου, d.pavlamiliogloo. Οπωσδήποτε στα μηνύματά σας, μικρόνομα και ραδιόφωνο ή περιοχή από όπου μας ακούτε. Οπωσδήποτε follow το λογαριασμό για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. d.pavlamiliogloo στο Instagram. Σας περιμένω.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Να ανανεώσουμε ραντεβού, να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, γνωστός αγαπημένος σταθμός. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
11: Ionion FM. Κοντά σας.

Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες με πολύ αγαπημένη μουσική αλλά και καλές ειδήσεις. Ξέρετε, έχω έτσι μια πολύ μεγάλη αγάπη στις καλές, όμορφες ειδήσεις. Αυτές που μας φέρνουν ένα χαμόγελο στα χείλη ή που μας δίνουν τροφή για σκέψη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

συνήθως στις παρέες όταν βρισκόμαστε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο κλειστοί και κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο χαλαροί. Υπάρχουν λίγο ακόμα και βήματα για το πώς μπορούμε να σπάσουμε τον πάγο. Δεν χρειάζονται πολλές δυσκολίες. Βλέπεις τον άλλον κάτι που σου αρέσει στο στυλ του, τα παπούτσια, τα μαλλιά, το φουλάρι, η τσάντα, το πουκάμισο, και κάνεις μια απλή ερώτηση. Από αχ, τι ωραίο, από πού το πήρες, και ενδεχομένως ο άλλος να έχει την ανάγκη να μιλήσει και να πιαστεί από αυτό και να ξεκινήσει ένας ωραίος διάλογος. Ή να το ρωτήσετε πώς σου φαίνεται αυτό, ή έχεις κάποια πρόταση στο φαγητό, ή γενικώς κάτι που να διευκολύνει τον άλλον να ανοιχτεί και να έρθει πιο κοντά και να ξεκινήσει ένας ωραίος διάλογος. Και που ξέρετε, μπορεί αυτός ο διάλογος να γίνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Και τελικώς να φύγετε με γεμάτη καρδιά από μια έξοδο που δεν την περιμένατε.

Σήμερα με ρώτησε μια φίλη να μείνω ή να φύγω. Και της εξηγώ ότι βάλω τα υπέρ και τα κατά. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν θα πρέπει να μείνεις ή να φύγεις. Το ερώτημα είναι πώς θα άλλαζε η ζωή σου αν επέλεγες είτε τον ένα δρόμο είτε τον άλλο δρόμο. Εκεί είναι το θέμα. Θα αλλάξει τη ζωή σας αν πάρετε τη μία πλευρά ή αν θα πάρετε την άλλη. Τέτοια ερωτήματα τα θέτουμε καθημερινά, είτε αφορά στη δουλειά μας, είτε αφορά στα προσωπικά μας, είτε αφορά στις φιλικές σχέσεις. Και επειδή οι άνθρωποι έχουμε γίνει και πολύ σκληροί και πολλές φορές απάνθρωποι, πριν αποφασίσετε ποιο δρόμο θα πάρετε, να σκέφτεστε αν χάσω αυτό που έχω, θα με πονέσει λιγότερο από ότι εάν το κρατήσω στη ζωή μου.

0: Union FM.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Και επιστρέψαμε στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας και σήμερα με πολύ καλή μουσική, αγαπημένα τραγούδια και με κουβέντες και σχόλια που έχουν κάτι να μας πούν. Κουβέντες και σχόλια που κυρίως είναι ευχάριστα, γιατί θέλω να επιμένω στην καλή, ευχάριστη είδηση, αυτή που κάτι έχει να μας δώσει, είτε στο μυαλό, είτε στην καρδιά.

0: Διάβασα τις προάλλες κάτι που μου άρεσε πολύ και το έχω σημειώσει για να σας το πω, γιατί μου αρέσει να μοιράζομαι ωραία πράγματα. Λέει το σώμα γνωρίζει. Πότε βουλιάζει η καρδιά, πάλι το γνωρίζει. Πότε γίνεται κόμπο στο στομάχι, πάλι το γνωρίζει. Πότε ανθίζει η καρδιά, πάλι το γνωρίζει. Γι' αυτό να το ακούτε το σώμα σας. Να το ακούτε και να το προσέχετε. Γιατί είναι το δικό σας μαγαζάκι. Είναι το δικό σας καταφύγιο. Είναι αυτό που κουβαλάτε από τη στιγμή που έρχεστε στη ζωή μέχρι όταν θα φύγετε. Να το προσέχετε και να το ακούτε. Γιατί το σώμα αντιδρά και αν το μυαλό δεν θέλει να υπακούσει, να του θυμάστε ότι το σώμα θα επιβληθεί με κάθε τρόπο.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Και για να επιστρέψω στα προηγούμενα, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Είναι μεγάλη τέχνη να ξέρεις να αγνοείς τα ασήμαντα. Να εστιάζουμε και να μένουμε στα σοβαρά και στα σημαντικά. Και αυτά τα ασήμαντα που μας τρώνε την ψυχή, να τα πετάτε. Να τα διώχνετε μακριά. Γιατί αλλιώς γίνονται μικρά δραστήρια, ενοχλητικά γιγαντάκια. Και έρχονται και μας πνίγουν. Πετάξτε τα, αφήστε τα, να πάνε στο καλό.

0: Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Μπάρτρα, εξωτερικό.
2: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 7.
8: Ionion FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: μεριά σου.
1: Τελικά ο χρόνος φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Περνάμε στη δεύτερη ώρα μας, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και θα είμαι εδώ στην παρέα σας με πολλή μουσική και ωραίες ευχάριστες ειδήσεις.

0: μεριά σου.
1: Τελικά ο χρόνος είναι πάρα πολύ γρήγορα. Περνάμε στη δεύτερη ώρα μας, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και θα είμαι εδώ στην παρέα σας με πολλή μουσική και ωραίες ευχάριστες ειδήσεις.

Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε και όσο μεγαλώνουμε το καταλαβαίνουμε ακόμα πιο πολύ. Ότι το μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία. Πιστέψτε με, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, το ξέρετε, το κάναμε όλοι, λέγαμε υγεία. Να έχουμε λεφτά, να πάρουμε παιχνίδια, να έχουμε λεφτά, να κάνουμε ταξίδια, να έχουμε λεφτά, να. Όμως, αν δεν έχεις υγεία, δεν έχεις τίποτα. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια σε όποια ηλικία και αν βρίσκεσαι. Όπως επίσης, ένα πάρα πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο αγαθό που έχουμε. Και κάποιες φορές το θεωρούμε, όχι κάποιες φορές, λάθος μου, όλες τις φορές το θεωρούμε εντελώς δεδομένο, είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να είμαστε ευγνώμονες ότι υπάρχει αέρας και αναπνέουμε και πάει καθαρός αέρας στα πνευμόνια μας, όσο καθαρός μπορεί να είναι στις συνθήκες που ζούμε. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο αέρας. Αν αρχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε σε αυτά τα μικρά γύρω-γύρω, σε αυτά που δεν δίνουμε σημασία, που τα θεωρούμε δεδομένα, ας τους δώσουμε την αξία που τους πρέπει και πιστέψτε με, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα έτσι απλά, μαγικά.

Διάβασα επίσης και κάτι ωραίο. Σας το είπα και προηγουμένως. Τι ψάχνω εγώ και διαβάζω. Και αν είναι κάτι ωραίο και νομίζω ότι είναι και ενδιαφέρον, σας το παρουσιάζω. Ξέρετε, λέει, πόσο σημαντικό είναι να ξεχωρίζεις την γνώση από τη σοφία. Γιατί γνώση είναι να ξέρουμε ότι η ντομάτα είναι φρούτο. Σοφία όμως είναι να μην την χρησιμοποιούμε στις φρούτοσαλάτες. Φέρτε λοιπόν αυτό το παράδειγμα και στην υπόλοιπη ζωή σας και να δείτε πολλές φορές πόση διαφορά και πόση αξία έχει να ξέρουμε να ξεχωρίζουμε την γνώση από τη σοφία.

και περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και χαίρομαι πάρα πολύ να μοιράζομαι μαζί σας ωραίες στιγμές, είτε με μουσική είτε με λόγια.

0: Μίλα της.
1: Στη συνέχεια αυτόν που λέγαμε παραπάνω, από τη γνώση και τη σοφία και τη διαφορά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, να ξεχωρίζουμε και την τύχη από την αξία. Άλλο είναι να βρέθηκες στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή και να είχες τις γνώσεις, τη δύναμη, την αξία για να κερδίσεις κάτι. Και άλλο είναι απλώς να σου έτυχε κάτι και να στάθηκες τυχερός. Είναι πολύ σημαντικό όταν μας συναντάει αυτή η ξεχωριστή τυχερή στιγμή να είμαστε κι εμείς οι ίδιοι πολύ δυνατοί, πολύ έτοιμοι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Γιατί κάποιες φορές, ξέρετε, η τύχη μας χτυπάει την πόρτα, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και εκεί είναι το δύσκολο της υπόθεσης.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν στη δική μου παρέα. Είμαι η Μέρια Αυγερινοπούλου και κάθε εβδομάδα έχουμε τα δικά μας ραντεβού εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μείνετε συντονισμένοι και να περνάμε πάρα πολύ καλά. Να έχουμε ένα ωραίο χαμόγελο και, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, καλοκαίρι στην καρδιά. Και μην ξεχνάτε το δικό μου μότο. Κοίτα που θέλεις να πας, για να μην πας εκεί που κοιτάς.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Απ' την αρχή το

0: Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ionion FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Ιόνιον

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη εκπομπή των χρυσών επιτυχιών που σας συντροφεύει δύο φορές την εβδομάδα, 2 ώρες 120 λεπτά, όπου παίζουμε τα αγαπημένα χρυσά τραγούδια των αγαπημένων αναμνήσεων. Και ελάτε και σήμερα να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να ταξιδέψουμε. Μας αρέσει αυτό το ταξίδι στην νοσταλγία, μας αρέσει αυτή η επαφή με τις όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας, διότι θέλω να πιστεύω πως ό,τι απολαμβάνουμε και το βλέπουμε με μία απόσταση έχει θετικό πρόσημο. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης, με βρίσκεται στα social media παντού, Facebook, Instagram, TikTok, είμαι παντού και πουθενά και μπορείτε να μου στέλνετε και τα αγαπημένα σας τραγούδια για να τα στέλνω στην ομάδα της εκπομπής και να τα ακούτε. Τώρα, Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να επικοινωνούμε. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος για να έρθουμε κοντά. Και δοθείς ευκαιρίας, πάμε να ξεκινήσουμε από την αγαπημένη Peggy Zina στο μακρινό 2002. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Βρες έναν τρόπο να με γνωρίσεις, βρες ένα τρόπο, έχει πάει η ώρα 3. Βρες ένα τρόπο να το τολμήσεις και σαν τρελός θα θέλεις να με ξαναδείς.

Έχουμε απογειωθεί στον αέρα των Ερτζιανών ή των Web Radios που μεταδίδουν αυτή την εκπομπή και πάμε να συνεχίσουμε με μια μοναδική σύνθεση του Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ξεδιπλώνει για άλλη μια φορά το ταλέντο του στη μουσική, χαρίζοντας και τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες. Άρχοντας του κόσμου το άλμπουμ, μια σύνθεση δική του, σε στίχους του εξαιρετικού Νίκου Γρίτσι, είναι το Φώναξε πιο δυνατά και βγάλε όλη σου την ένταση. Μη σταματάς πουθενά, έλα να φτάσουμε στην έκσταση.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show. Δεν ξέρω κατά από ποια συνθήκη μας ακούτε. Θα θέλαμε πολύ να μοιραστούμε τις εικόνες και το σκηνικό της ακρόασης, προφανώς στο αυτοκίνητο, οδηγώντας για ένα ταξίδι, μια όμορφη διαδρομή, ανέμελα ή ανάλογα τη συνθήκη που είστε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, οικογενειακή υπόθεση. Και νομίζω πως έχετε καταλάβει για ποιους εννοούμε. Μιλάμε για τον Γιάννη και τον Αντώνη Βαρδί. Μια σύνθεση του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη, με τον Γιάννη Βαρδί να κάνει τα πρώτα του βήματα. Κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα, το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Πριν τελειώσουμε, τελειώνει τηλεκάρτα. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ. Είναι η μοναδική στίχη που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Η ώρα είναι 8.30.

0: Ionian FM Stereo. Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Με 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

όλα τα είδη της μουσικής, ανεβαστικά, ξεχωριστά, ερωτικά, με πινελιές του σήμερα. Αυτή είναι η συνταγή της πιο χρυσής εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε τώρα στον εξαιρετικό και νομίζω underrated Ανδρέα Στάμου, ο οποίος δεν έκανε την καριέρα που πιστεύω αναλογεί στις φωνητικές του ικανότητες και την ερμηνεία του. Είσαι στη ζωή μου ουρανός, ένα άλμπουμ πετυχημένο στο μακρινό 2001, με το ομότιτλο single να ξεχωρίζει. Μία σύνθεση του Παναγή Τάσου σε στίχους του Αργύρη Αράπη με τον εξαιρετικό Ανδρέα Στάμο να ερμηνεύσει. Είσαι στη ζωή μου ουρανός, φεγγάρι μες στη νύχτα μου και της μοναξιάς μου οδηγός, η στρέλα στα ταξίδια μου. Είμαι σίγουρος πως θα νιώσετε αυτή την ωραία έκπληξη αυτού του τραγουδιού που παλιώνει σαν το παλιό καλό κρασί.

Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για την αγάπη. Η αγάπη έχει τραγουδηθεί πολλές φορές και πολλές φορές το πρόσημο είναι θετικό. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την αγάπη? Μία άλλη διάσταση στον όρο αγάπη δίνει ο Φίβος, ο οποίος συνεργάζεται με τον Γιώργο Λεμπέση και κυκλοφορούν το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία». Αν θυμάστε στο βίντεο κλιπ, ο Γιώργος Λεμπέσης είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι μία άλλη οπτική της αγάπης, όταν θέλεις ή μάλλον έχεις πληγωθεί και πιστεύεις πως μπορεί το ego boost σου να φτάσει σε άλλα δεδομένα. Πάντως το τραγούδι έγινε σουξέ και το ακούμε με πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο Goldies Radio Show.

συνεχίζουμε εδώ στα μεγάλα αγαπημένα χρυσά τραγούδια. Μην ξεχνάτε Gold is κατ' ο Παύλα Radio Show. Θέλουμε να μας στέλνετε τι πραγματικά αγαπάτε και εμείς φροντίζουμε και το παίζουμε εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή. Και βεβαίως και από πού μας ακούτε. Ένα χάδι ζεστό είναι το άλμπουμ Ραλία Χριστίδου, η ερμηνεύτρια, πριν ασχοληθεί με την πολιτική και βάλει μια τελεία στην καριέρα της στη μουσική. Μαρία Παπαδοπούλη, σύνθεση, Ρούση Ρεβέκα, ο στίχος, το εξαιρετικό Κρύψου, να μη σε βρω και σ' αγαπήσω. Αυτά που νιώθεις μην αγγίξω, τη σιγουριά σου μη λυγίσω και όλο σα ζήσαμε να σβήσω, θα τα σβήσω.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.

Ελάτε και πάλι να φέρουμε στο προσκήνιο τον έρωτα. Τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα που σε κάνει να νομίζεις πως μπορεί να αντέξει τα πάντα. Είσαι ερωτευμένος και δεν σε ενδιαφέρει αν κοιμηθείς 3 ώρες. Περιμένεις τη στιγμή που θα σμίξεις με το έτερο νήμιση. Δεν είναι τυχαίο πως οι ειδικοί λένε πως όταν ερωτεύεσαι γίνεται μια μάχη από τις ενδορφίνες μέσα στο κορμί μας. Και αυτό το στάδιο δεν κρατάει για πάντα, γιατί ο έρωτας κάποια στιγμή υποχωρεί και μετατρέπεται σε αγάπη ή σε μια διαφορετική κοσμοθεωρία. Κάπως έτσι σκέφτηκε ο Φίβος και χάρισε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Έλλη Κοκκίνου, όπου συνεργάζονται και πάλι με εξαιρετική επιτυχία. Η κοσμοθεωρία είναι εδώ, την αγαπάμε και δεν χορταίνουμε να την ακούμε στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι με τον άρχοντα της νύχτας, τον Νότι Σφακιανάκη. Κατά καιρούς ακούμε πληροφορίες ότι επιστρέφει. Κάποιοι λένε για μία μοναδική τελευταία συναυλία. Ο Νότι Σφακιανάκης έχει κρεμάσει τα μουσικά του παπούτσια και βεβαίως υπάρχει μία πολύ μεγάλη μουσική παρακαταθήκη. Πάμε να ακούσουμε μία σύνθεση του Κώστα Λογοθετήδη, του Νίκου Καλίνη σε στίχους του Νίκου Γρίτση και του Κώστα Λογοθετήδη μέσα από το άλμπουμ Προάγγελο στο μακρινό 1999. Τι το ήθελα να σ' αγαπήσω, πες μου τι το ήθελα, και μια ζωή να χαραμίσω έτσι ανώφελα, πες μου τι το ήθελα, μετανιώνω, θα πει ο μοναδικός Νότης Σφακιανάκης.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show και ξέρω πως πάρα πολύ θέλετε να ακούτε την απόλυτη Ελληνίδα Star. Πάμε να γυρίσουμε όμως τώρα το χρόνο πίσω, τότε που η Άννα Βίστα ήταν προσιλωμένη στην pop μουσική. Πόσες αποδείξεις θες για να δεις πως δεν με θες? Όχι, πες μου πόσες αποδείξεις θες. Ερμηνεύει η Άννα Βίστα σε μια μοναδική σύνθεση του Νίκο Καρβέλα, του μουσικού της μέντορα, όπου για πάρα πολλές δεκαετίες είναι μαζί και χτίζουν μια δεύτερη ή μάλλον τρίτη λαμπρή καριέρα. Άννα Βίστα από το χθες, αποδείξεις εδώ στο Goldies Radio Show.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε, Ιόνι.

Ελάτε να συνεχίσουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και πάμε λίγο να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό στον παράδεισο. Έχει γίνει μια προσπάθεια στη χειρουργική από την ταλαντούχα Ναταλία Γερμανού. Σε μια σύνθεση του Άκη Δίξιμους, ένα από τα μοναδικά τραγούδια που έχει αναδείξει η απόλυτη Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το άλμπουμ Θα Μιλήσω με τα Αστέρια. Κακά τα ψέματα, εκτός από μοναδική παρουσιάστρια, η Ναταλία Γερμανού έχει δώσει στίχους σε τραγούδια σταθμούς στην ελληνική μουσική σκηνή. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου, στο κορμιού τα παλάτια σου, σαν Βασίλισσα Μπίκα. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου, επιτέλους τον βρήκα. Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου, πάμε να την απολαύσουμε.

ετοιμαστείτε τώρα για μια απόλυτη ερωτική μπαλάντα. Ένα τραγούδι που απογείωσε την καριέρα του Διονύση Σκηνά στο μακρινό 2000. 26 χρόνια πίσω. Φίβος η σύνθεση και η μουσική, και είναι το συγκοινωνούντα δοχεία. Με τον Φίβο να γράφει, νομίζω, μοναδικούς στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω κι εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο συγκοινωνούντα δοχεία. Στον κόσμο είμαστε οι μόνοι που η σχέση αυτή μας ενώνει. Ελάτε, παιδιά, πάμε να ερωτευτούμε για άλλη μια φορά.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε εδώ του Goldies Radio Show. Θα έρθει στο μουσικό προσκήνιο, στο πάλκο με ένα δυνατό χειροκρότημα η Κέτι Γαρμπή μέσα από το άλμπουμ Αρχίζω Πόλεμο. Μία σύνδεση του Φίβου σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο μακρινό 1996. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ήθη, και άμα πιαστώ εχμάλωτη, κι ας είμαι η παράλογη των λογικών τα πλήθη. Και τούλα Γαρμπή, εδώ εμείς κάπου θα σας αφήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μην ξεχνάτε, το Goldies Radio Show παίζει όλα αυτά που αγαπάτε και στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό, Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, στείλτε μας αυτά τα οποία θέλετε και θα τα ακούσετε στα επόμενα επεισόδια. Από μας, ένα τεράστιο φιλί. Μουα!

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Ξεκίνημα με Δήμητρα Γαλάντη. Ένα τραγούδι που μιλάει για καλοκαίρια. Ένα τραγούδι υπόσχεσης και για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Papercut και ο Νίκος Μωραΐτης. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για 2 ώρες. Διαλέγει για εσάς λόγια και μουσικές. Κρατάμε τον Papercut και για το επόμενο. Εδώ πειράζει Σταύρο Ξαρχάκο. Και έρχεται η Ρώσα Ία να τραγουδήσει «Δεν έχει αρχή».

Και αυτό το καλοκαίρι ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντιέται και πάλι με τη Λίνα Νικολακοπούλου και μαζί ξεκινάνε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Πρώτος σταθμός στο Γκαζάρτε και η αγαπημένη Ταράτσα, όπου θα βρεθούν για δύο μαγικές βραδιές. Πάμε εδώ να θυμηθούμε την ωραία διασκευή που είχε κάνει σε αυτό το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β'.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι, αυτή τη μουσική εκδρομή που μας καλεί εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Πάνος Χατζηδάκης έρχεται αμέσως τώρα, Παντελής Θαλασσινός, με τη δική του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, τραγουδάει εδώ για ένα άσπρο περιστέρι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Πήραμε λοιπόν τη σκούνα του Μανώλη Χιώτη, παρέα με τη Μέρι Λίντα και του Σαπουριμάκ, 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευανθίας Ρεπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Κανά με αυτά τα κρίνα του

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μελίνα Κανά, η οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει για αυτή στην παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα πρόσμενο τραγούδι, σε μια πρόσμενη διασκευή που έκανε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει αρκετά χρόνια πριν η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. «Καρδιά μου δεν με νοιάζει».

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο έχουν κάνει χαμό. Είναι οι Σκιαδαρέσες και εδώ μας τραγουδάνε για τη θάλασσα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι, με μια καινούργια συνεργασία από την Ατάσα Μπουφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Βαγγελάτο. Όλα τέλεια μας λένε και έτσι μας κλείνουν το μάτι για το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως πάντα, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης. Oh.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
5: Η ώρα είναι 2.

παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλεφωνάτε μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα? Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.